Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: στην Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
2: Κρήτη FM.
3: Στον Κρήτη FM είναι 4.
4: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

0: από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
1: Ένα από τη μαντινάδα που λέει «Βάσανα και άλλα βάσανα και δεις εκτός ο χρόνος». Σούλα τα πάθη του ντονιά έγινα κληρονόμος.

0: Ωραία κριτικά στους 87,5.
1: Μοίρα μου γιάιντα με χτυπάς, άδικο γιάιντα κάνεις, κι όταν προβαίνει η χαρά, συχνά την εποβγάνεις.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας. Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Πάτημα την άδα που λέει βάσανα και άλλα βάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Σούλα τα πάθη του εντονιά έγινα κλήρων όμως.
1: Στο Μάνολι, αγάπη.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
0: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Ζήτες, όπως πάντα.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
0: Κομμάτι της παράδοσης.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Η ώρα στον Crete FM είναι 7.
4: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
11: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
12: Φωτίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης, φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
14: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
15: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί! όλα τα προβλήματα λύνονται.
16: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
15: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
16: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
15: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
16: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
15: Element System, τύπου Dexion και Spider.
16: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
15: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
16: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
17: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
18: Κρήτη FM

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Δαγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Δαγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Δαγάκη!
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυαλίες.

0: όπως πάντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
3: Έχετε βεράντα αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System τύπου Dexion και Spider.
4: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
6: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται?
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι? Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
8: Στο
0: χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία, Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ, έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου, διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη!
5: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών. Του και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή, παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
0: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
12: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
13: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
14: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
16: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
17: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδού.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
2: 87,5.
3: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλη η ραδιοφωνική παραγωγή θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Κρήτη FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη!
4: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
5: Η ώρα είναι 8:30.
6: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Γιώργος Πάντα.
1: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
2: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
1: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
2: Σπήλιο μου το λένε.
1: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
2: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
1: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6450. 2778 και στο aretusa.gr
4: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
11: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
12: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216 00 05079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
13: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.

0: στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Ταγάκη!
3: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
10: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Σταύρο. Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
2: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: Είναι Αλουμίν.
16: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
17: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
16: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
18: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
16: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
17: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
16: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
19: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
20: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη!
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: καλός πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
3: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί.
6: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά. Κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
0: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.

0: City FM.
1: Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
0: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: στην Αθήνα.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
3: Η ώρα στον Crete FM είναι 10.
4: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
5: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι Αλουμίν.
11: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει. Τι μου φαίνεται?
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι? Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
0: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
14: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
15: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
16: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: διαφορήσω. Άντες αντές να έρθουν, θα διαφορήσω. Αφού μαζί σου δεν μπορώ, έστω και μια να ζήσω.
1: Μου φαίνεται πως θα τρεζαθώ, όφου το γιάζεμί μου.

0: χωρισμό σου. Γεια σας, Χιλέα.
1: Οπα, μετά το χωρισμό σου θα αναφορμή για να μνησεί που το χαμογέλο σου.

0: μια σκέψου με, να'ρθεί η Ανάστασή μου.
1: Όπα εποθανά και οι νεκροί στον Άδη μου ζήλαινε.
0: Εποθανά και οι νεκροί
1: γεια σας,
0: στον Άδη μου ζήλαινε.

0: και να υποφέρουμε
1: για με τον τάφο σου διπλό, όπου κι αν είσαι γεια σου. Κάμε τον τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.
0: Κάμε τον τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.

0: τελευταίες βακάτσι.
1: Όπου πιο πάνω, πιο πάνω.
0: Γεια σου Γιώργη.
1: Κερά μου, πιο πάνω από το θάνατο, έχω το χωρισμό σου.
0: Πιο πάνω από το θάνατο, έχω το χωρισμό σου.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έλα.
0: Ναι.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα.

0: όπως πάντα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System, τύπου Dexion και Spider.
6: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvese.gr.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
13: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
14: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
17: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
18: Το μυαλό μου που και που σε βάνω μην ξεχάσω το λάθος που έκανε τα πιο σωστά να φτάσω. Όσο το φτάνει στο βουνό και πιο ψηλό φαντάζει και θέλει τρόπο η κορφή και η στράτα που σε βγάζει. Δεν συγχωρώ γιατί Θεός δεν είμαι να το κάνω και με πληγώνει τ' άδικο στο δίκιο μου απάνω. Δεν θέλω πλούτη, μα υγιά, κι ό,τι μπορώ με κόπο να είναι από τα χέρια μου και με καθάριο τρόπο. Ανάμεσα στα θέλω μου, εσύ είσαι κάτι άλλο. Είσαι το απλησίαστο, το όνειρο, το μεγάλο. Ξέρω πολλά μα δεν μιλώ. Όχι να μην πονέσεις, μα για να δω πόσο πολύ στα μάτια μου θα πέσεις. Αν ψάξεις κάπου να με βρεις, στο όνειρο σου θα είμαι, αφού κοντά σου δεν μπορώ. Στα αλήθεια να κοιμάμαι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο μέσα από το ίντερνετ. Το φτιάξαμε και σήμερα, έτσι. Πάει τώρα, το ξεγγίστηκε. Το σπρώξα και πήρω μπρος. Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, με όλη μου την αγάπη. Θα περάσουμε ένα δύο ώρο όμορφο. Α, ξεχαστούμε. Μη θεωρείτε πολύ τηλεόραση. Όλοι ψεύτες και κλέφτες βγαίνουν στην τηλεόραση. Από... θα μου πεις Νίκο, γιατί ρε Νίκο, τις καταστρέφεις όλους ρε, τσιβάνεις όλους. Ένα σχολείο άμα έχει 1000 μαθητές και είναι 999 κακοί. Τι τσιβάνω όλους, κακό είναι το σχολείο. Να τον εμισή μισή εντάξει, αλλά την όλη... Είμαστε όλοι βέβαια, γιατί και εμείς είμαστε έτσι, γιατί εμείς ψηφίζουμε, οπότε... Άμα θέλετε να ξανοίξετε τις πολιτικούς, ξανοίξετε στον καθρέφτη. Είναι ένας από αυτούς είσαι και εσύ και ούτε και πρόκειται να βάζεις μυαλό. Γιατί δεν μπορείς να βάζεις μυαλό. Γιατί έτσι σε έχει συνηθίσει φαίνεται. Με πρόλαβε η συνήθεια και σκούπισά το πάλι. Δάκρυ χαράς που μια ζημιά σε πήε να προβάλλει. Και μια που κάνετε και τις χριστιανούς ορθόδοξους, να σας θυμίσω ότι την εποχή του Χριστού που τον εμπιστεύεται, που πει ο Γιούστας ο Κερατάς να τις ειδικάσει τον Βαραβά, τον κλέφτη το, και το σύλλεγε από κάτω στον πλήθος τον Ιησού ή τον Βαραβά και φωνάζαν όλοι τον Βαραβά που ήταν κλέφτης. Ενώ ότι θέλανε τον κλέφτη. Απλώς δεν πιστεύανε στην αλήθεια. Εδώ και εμείς δεν μπορούμε να τη χωνέψουμε την αλήθεια. Πώς να πιστεύουμε, πότε πιστεύουμε στις κλέφτες. Θέλουμε τις κλέφτες. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ. Καλημέρα.
19: Γεια σου Νικόλα Λεβέντη.
18: Γεια σου αγάπη. μου, γεια σου Λεβέντισά μου. Καλημέρα.
19: Η Ανέζα από τον Πλακιά και γεννημένη στην Άξο.
18: Μπράβο. Στην Πάρο και στην Άξο τον αέρα σου να αλλάξω. Μπράβο, μπράβο, μ' αρέσει.
19: Χαίρομαι που σ' ακούω. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά και επιτυχίες οικογενειακές και προσωπικές.
18: Όχι, παιδί μου, δεν θέλουμε επιτυχίες. Στην υγειά μας θέλουμε να πάμε λίγο παραπέρα.
19: Άκου, εγώ πιστεύω πρώτα υγεία, μετά αγάπη και μετά το χρήμα.
18: Μπράβο. Το χρήμα είναι ατμός. Άμα δεν το φας φρέσικο σαν το ψάρι, έχεις πρόβλημα.
19: Άκου, δεν το κουμαντάρεις, φεύγει σαν τον άνεμο.
18: Μπράβο.
19: Θέλει κουμάντο η ζωή και το χρήμα και ο χρόνος μας.
18: Εσείς οι γυναίκες είστε καλές για το κουμάντο. Α, βλέπεις ότι πάντα μια οικογένεια, άμα πάει καλά, έχει καλή γυναίκα που κάνει κουμάντο. Γιατί η γιαγιά μου η Σοφία έλεγε, η γριά, ότι ο άντρας είναι, λέει, το νερό, η γυναίκα είναι η στέρνα και ο άντρας έχει το νερό και το ρίχνει μέσα. Άμα η στέρνα όμως χάνει, δεν πρόκειται να βρει.
19: Εγώ έχω πάρει κριτικό,
18: ναι. Κύριε
19: Θεμιώτη, 54 χρόνια είμαστε μαζί με έρωτα και αγάπη πάντα.
18: Και είσαι ακόμα ερωτευμένη?
19: Πάρα πολύ και ειλικρινά.
18: Και πώς πάτε σεξουαλικά?
19: Κοίταξε, όχι όπως πρώτα,
18: αλλά κάνουμε τη δουλειά μας σιγά σιγά.
19: Είσαι ωραίος ρε παιδί, με κάνεις. Χαίρομαι που σ' ακούω.
18: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
19: Ευχαριστώ, γεια χαρά σου.
18: Γεια σου κορίτσι μου, γεια σου. Μετά την όμορφη κυρία από τον Πλατιά, πάμε σε όλο τον κόσμο, στον Ορέστη μας, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στη Μελβούρνη, στον Πλατήραχο, στο Ράδιο Γέφυρα, στο Ράδιο Κόσμος, στη Γερμανία, στα κοπέλια μας, στη Μάλτα, στη Θεσσαλονίκη, στη Δράμα, στην Αθήνα και σε όλο το Κρήτη FM και στο ίντερνετ εκεί, στο Μαρκατάτο, τον αδερφό, στη γιαγιά που κλείσε τα 100 χρόνια, στο Τζικριτζάκι, τον Κώστα, σε όλους, σε όλους. Με όλη μου την αγάπη. Πάμε όμως στα Χανιά που έχουμε μουσαφίρδες από το Άγιο Όρος εκεί απέναντι από τη Μηχανιώνα, για τον Τασούλη μου, με όλη μου την αγάπη. Στον Τάσο λοιπόν, εκεί στα Χανιά, με όλη μας την αγάπη και στην παρέα του, να περάσετε όμορφα στην Κρήτη και πιστεύω να συναντηθούμε. Πάμε στον αέρα, παρακαλώ. Καλημέρα.
20: Καλημέρα αγαπημένα μου Σίδεκλα.
18: Γεια σου Δεκλάρα μου από τα όμορφα Χανιά, γεια σου.
20: Τι μου κάνεις?
18: Δόξα
20: τω Θεώ. Μα έλειψε το χαμόγελό σου. Με κάνεις και ενώπλευε τη ζωή.
18: Ναι, μπράβο, αυτό είναι.
20: Να σου δίνει ο Θεός ζωή και υγεία.
18: Ήθελα και να κάτε χαβάνι στο μυαλό σου, πως και το θάνατο νικά ένα χαμόγελό σου.
20: Αυτό είναι. Τα πλούτη δεν τη φέρνουν όλη την ευτυχία. Μόνο το ανθρώπου η καρδιά έχει όλη την αξία.
18: Μόνο το γέλιο σου αρκεί να είμαι ευτυχισμένη. Γι' αυτό ζητώ να μου γελάς που τόσο σου πηγαίνει. Παίρνω από το γέλιο σου δύναμη για να ζήσω. Γι' αυτό συχνά να μου γελάς, χάρη θα στο ζητήσω.
20: Τι να σου πω τώρα, οι άνθρωποι τώρα κόβουν και το γέλιο τα άλλα. Εγώ μια ζωή.
18: Ναι, μπράβο, δεν το κόβουν οι άνθρωποι. Εμείς το κόβουμε μόνοι μας το γέλιο, γιατί ψηφούμε άχρηστους που είμαστε κι εμείς άχρηστοι και γι' αυτό δεν γελάμε.
20: Πολύ ωραία τα είπες και τα λέει. Γεια σου, να είσαι καλά. Υγεία και χαρά. Στέλνω την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές. Ιδιαιτέρως στην κυρία Άννα, στον κύριο Βασίλη. Και να περάσουμε καλά το διήμερο. Να είσαι καλά, να μας διασκεδάσεις και να μας κάνεις να γελούμε.
18: Και μια μαντινάδα για σένα. Τι του έχω κάνει του Θεού? Να σου τη λέει αυτή, ο άντρας σου το λέει. Ο άντρας σου σου λέει: τι του έχω κάνει του Θεού και μου στείλε εσένα? Στα τόσα μου τα βάσανα, να έχω και άλλο ένα.
20: Όχι, αυτό εγώ. Έλα να σου πω, εγώ την αφιερώνω στον άντρα μου.
18: Άμπρα, εντάξει.
20: Βέβαια, εγώ δεν θέλω να τον αισθανοχωρώ.
18: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
20: Καλημέρα μου, την αγάπη μου και περιμένω το
18: τραγούδι σου. Μπράβο, μπράβο.
20: Το τραγουδάκι μου λείψε. Καλημέρα.
18: Πάμε λοιπόν στα όμορφα Χανιά, σε όλους οι Μερακλίνες και Μερακλίδες στα Χανιά, στο Γομπάτζι, το Σπύρο και τη Σπύρανα, στο Γκάτι από τα Κεραμιά, στο Μίχαλο, στο φίλο μου με την οδική ασφάλεια, στο φίλο μου του Σιλιβού, τον Πεθερό, τα Πεθερικά και τα Κουνιάδια, σε όλους τους Μερακίδες Χανιώτες, στη Δασκαλάκινα, στον Καλογεράκι, σε όλους, όλους, άμα ξέχασα, στο Τζαμαντί μου, γεια σου ρε Τζαμαντί, σε όλους. Και πάμε να αφιερώσουμε στο φίλο μου τον Τάσο που ακούει και είναι στα Χανιά, το επόμενο τραγούδι να ψήξουμε από τις Θεσσαλονικίους που είναι στα Χανιά εκεί πέρα. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν για τον Τάσο και την παρέα του, πιστεύω να ακούει, γεια σου ρε Τασούλη, αφιερωμένο ειδικά για σένα.

0: και τη ζωή την πρώτη.
1: Και λέει στην καλή του που την έχει φέρει διακοπές στην Κρήτη ο Τασούλης μου: μα εγώ γκρινιάρα σ' αγαπώ καλιά από τη ζωή μου, γιατί είσαι ο πιο γλυκός μπελάς που έχω στην κεφαλή μου. Για το Μάνθο το Σαμπροβαλάκι, για τη Σαμπροβάλανα στα Ιτάνια τη Μαρίνα, για την αδερφή του και τα αδέρφια του εκεί στην Αθήνα και τα γκόνια τζιν.
0: Μην ξαναπιώ τσιγάρο, μην καπνίσω.
1: Για τη γιαγιά την Άννα, τη γιαγιά από το Καπετανάκιο, τη γιαγιά από τι Αρχάνες, τη γιαγιά τη Μιλτίκαινα, τη γιαγιά από τη Γάλιπε, όλες οι μοναχές και μοναχούς

0: σε ερωτευμένο και τρελό για αγάπη δεν ρωτούνε. Με φαντασίες συζητούν και λογικά δεν ζούνε.
1: Όπα, χώρες, χωριά και γειτονιές, τα που κράζα μη κράζω.
0: Την αγκαλιά σου φυλακή κάνε και κράτησέ με. Θα ζήσω δυο ισόβια μαζί σου.

0: Πάμε στη δασκαλάκια να εγγύει στα όμορφα Χανιά. Γεια σου ρε δασκαλάκια, να και ο καφετζής που επέρασε. Και είχαμε ένα χωριό άνω κάτω. Για το σταματάκι λοιπόν το Γιώργη που κάτι κάνει εκεί πέρα με την κοράκλα του, να τα αφιερώσω στην κοράκλα του και τον καφετζή με όλη μου την αγάπη. Πάμε πρώτα σε εσάς. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Όταν σκέφτηκε ο Θεός να φτιάξει τον πλανήτη, πήρε φώτα και νερό και πέτρα από την Κρήτη.
0: Γεια σου άρχοντά μου, πού σε βρίσκω?
1: Στο δρόμο για το Ρέντι.
0: Στο δρόμο για το Ρέντι. Και πώς είσαστε, πώς είσαστε στα μάξι?
1: Τέσσερα
0: ζευγάρια με πλουμάκια από τη Θεσσαλονίκη. Πω προβλήματα. Βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω την Τετάρτη, για δεν μπορώ να τη θωρώ την Κρήτη από το χάρτη. Καλά περνάτε αγάπες μου?
1: Είναι το πιο ευλογημένο μέρος.
0: Μπράβο.
1: Είτε να για τον Νικόλα.
2: Γεια σου Νικόλα.

0: αφιερώνω.
1: Μπράβο. Σας ευχαριστούμε και εγώ θα σας εδώ οπωσδήποτε, θα δω, θα τα καταφέρω. Αλλιώς κάποτε θα είμαστε μαζί, μα μη ρωτήξεις πότε, και αν δεν προλάβω στη ζωή στον άλλο κόσμο τότε. Λοιπόν, πάμε να σας αφιερώσω το τραγούδι εκεί στα όμορφα Χανιά για τη συντέκνησά μου και για σας.
0: Έγινε,
1: γεια σας.

μέρα μου στο Μανώλητσι Πανωρέας και στον Κωστή του Μανώλητσι Πανωρέας που είναι εκεί στο Μετόχιντος ή δεν ξέρω που είναι, αλλά πάντως επέμαστε λέει και εμείς. Την καλημέρα μου στην Άξο, στα κοπέλια μου από την Άξο, την καλημέρα μου στην Κο. Καλημέρα από Γερμανία, γεια σου άρχοντά μου. Καλημέρα Νικολή, αφιερώνω στην οικογένειά μου στη Γεράπετρο και κατέβηκα επιτέλους. Α, στη Γεράπετρο είσαι, γεια σου ρε Μανώλη από Γερμανία. Και θέλουμε το κουζουλοκόπελο, το βάλουμε και αυτό.

Ναι. Μες στο μυαλό μου ερίζωσες και μπήκε στην καρδιά μου, κι ας μην βρεθήκαμε ποτέ μόνο στα όνειρά μου, η πρώτη σκέψη το πρωί και η στερνή το βράδυ, κι ας μην ανταλλάξαμε ποτέ τ' αγάπη σχάδι. Πάμε σε Σαριδόκος, θα τα αφιερώσουν τα τέσσερα ζευγάρια και στις κυρίες τους, δεν ξέρω αν είναι γαλανομάτες, αλλά το ίδιο κάνει. Πάμε σε Σαριδόκος, θα για όλους εσάς.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μάτια.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
3: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
2: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
3: Σπήλιο μου το λένε.
2: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
3: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
2: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
4: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
4: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
4: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
4: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
4: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον.
9: Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
10: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
11: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
12: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: έτσι. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά και να χαρείς την οικογένειά σου και να τη δεις όπως επιθυμείς. Και εσύ και ο καθένας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, άντε, γεια. Τραβέψε ένα τραβούδι όποιο θέλεις του αυτινού, του αλλά δεν τον επώ. Απ' του Φρέμε.
0: Εντάξει.
1: Όποιο θέλεις. Βάλε ένα τραβούδι να το αφιερώσουμε στο αυτό.
0: Να,
1: σε όλο τον κόσμο.
0: Έγινε.
2: Πάμε στο Σκυρό, από Μπούκλη Αναστάση στο Σκυρό, για τον Κανταϊφά, την παρέα του και απάνω, για το φίλο μου το Νιλιάκη, το Χρήστο. Μετά θα βάλω τη Μέθη, γιατί από ό,τι είχε διαφημίσει και δεν ακούσατε τη Μέθη που ζητήσατε. Να είστε όμως καλά, να χαμογελάτε.

0: Πάμε στον αέρα, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Νικολιό.
0: Γεια σου, άρχοντά μου, αντισκαριανέ μου.
1: Τι τα μου κάνεις.
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ, πώς πάνε οι λαϊκές.
1: Καλά, καλά, Νικολιό.
0: Ωραία, καλά, καλά πάμε. Η Αθήνα τι λέει, η Αθήνα.
1: Η Αθήνα. Μην τα συζητάμε.
0: Μπράβο.
1: Τι τα μου κάνεις.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Πάντα καλά, παιδί μου, πάντα καλά.
0: Πίνετε τυρακή σας.
1: Τυρακή πάντα την πίνουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι είναι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Τάτσι, τον Γκέκα από το Μαραθώνα.
0: Ναι.
1: Στον Αρίστο, τον Κουτσάκι από τα Ντισκάρη.
0: Ναι.
1: Τον Νίκο, τον Λουκαδάκι, το σύντεχνό μου στις Δαφνές. Την οικογένειά σου και σε σένα με πολύ αγάπη.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα μου.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου, Δράκη μου.

Ζούμε σε μια χώρα που ο Μπισμπίτσης θεωρείται γκόμενος, ο Ρέμος καλό παιδί, η Γκαγκά εκπαιδευμένη γιατρός, ο Πατούλης φυσιολογικός άνθρωπος και ο Άδωνης υπουργός. Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, το Μαζονάκι βρήκαν να κλείσουν στο ψυχιατρίο.

πάμε στην Πόπη τώρα που ζήτησε να ακούσει τη Μεθιά. Να τα αφιερώσω και στον Περαντώνη και το Νερατζούλη. Δύο καλά παιδιά του ΕΚΑΒ που κάνουν υπηρεσία. Να είστε καλά και να μην έχετε δουλειά. Μέσα από την καρδιά μας, όλο το ΕΚΑΒ, σε όλο το Μέγαρο, σε όλη την αστυνομία, την πυροσβεστική, σε όλα τα κοπέλια που είναι υπηρεσία.

Όποιος δεν μπορεί να καταλάβει τη σιωπή σου, δεν μπορεί να καταλάβει ούτε τα λόγια σου. Πολλές φορές η σιωπή κραυγή που ξεκοφαίνει και λέει τόσα πολλά. Μα ποιος καταλαβαίνει.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, γεια σας, Σαμαντή μου.
1: Κύριε Σαμπάρη. Πήγα να σε κοιράξω, να σου πω ότι άρεσε βοράζει ένα Νίκο και άλλη Κωστή. Ήταν βαγερικά άλλη, σε λένε Νικολάκη, σε λένε Κωστάκη. Τι θα γίνει με σένα,
0: ο καθένας όπως θέλει με φωνάζει, είμαι. Και Νίκος.
1: Καλημέρα, Νικολίου μου, καλημέρα.
0: Και Νίκος, και Κωστάκης, και Σάρακας, και Χουσβάρνα, και άλλη συνοπρίων.
1: Την καλημέρα μου, χαίρομαι να σ' ακούω.
0: Να σε καλά.
1: Αν είχα μπορώ να σε βλέπω κι όλα σαν τον εγκαλιά, αλλά δεν λίγομαι.
0: Ακόμα κι αν δεν σε έβλεπα πάλι θα σ' αγαπούσα, γιατί στη φαντασία μου συχνά σε συναντούσα.
1: Α, τώρα μου έδωσε μια πάσα που θυμήθηκα μια μαντινάδα παλιά μου που λέω, μέσα λες τη φαντασία μου την έχω τη μορφή σου, γι' αυτό κοιμούμαι και ξυπνώ με την ανάμνησή σου.
0: Πάρα πολύ όμορφη.
1: Λοιπόν, και κάθε φορά λέει που σμίγω με θέλει για με πατάσεις κι όλο μου παίζει αγωνίες για να με προσπεράσεις.
0: Α, μπράβο. Χάμε στη γης να προπατείς και να πετούνε οι άλλοι, πάλι θα είσαι πιο μπροστά με διαφορά μεγάλη.
1: Ήταν απώλεια που εγράντησα με τα καμώματά σου και δεν μου δίνει ο νους μου πιο να ξαναρθώ κοντά σου.
0: Αυτά είναι, μ' αρέσει, μπράβο.
1: Καλή συνέχεια, Νικολίου.
0: Γεια σου, άρχοντά μου, πάμε να σε αφιερώσω το επόμενο τραγούδι. Πάμε στο επόμενο τραγούδι να τα αφιερώσουμε σε όλους. Στον Αρτέμι, στην Έφη, στο Κωστάκι, στο Κωστάκι να το ευχηθούμε περαστικά, στο Βαλάντι, στα Γκόνιαντος, σε όλες τις γιαγιάδες που έχουν ένα βασιλικά και το περιμένουν. Εκεί πάνω στη Μαρία του Μάνδου, του Σαμπροβαλάκη, την αδερφή, στη μάνα του εκεί στα Ιτάνια, σε όλους εσάς, στον Αρτέμι που θέλει το βασιλικάκι, στο Σταματάει το Γιώργη, για όλους εσάς ένα βασιλικάκι θα παίξει τώρα που το έχουμε μέσα στην καρδιά μας ή μέσα στο μυαλό μας, αλλά δεν το βλέπουμε και το ζητούμε στο όνειρο να έρθει να το δούμε.

0: σας, ανθρώπους.
1: Να είσαι καλά, γεια σας Σπυράκο μου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Και εγώ χαίρομαι που είσαι καλά και μας κάνεις και γελάμε και μας περνάς. Εγώ πάντως εκεί που καθόμαστε έξω στην αυλή έχω παρέα εδώ και τρώγω πίνω.
1: Εγώ θυμάμαι 9 μήνες πριν γεννηθώ που είχα πάει σε ένα μπάρτι με τον πατέρα μου και έφυγα με τη μάνα μου.
0: Ακούω.
1: Εντάξει, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου.

0: μεγαλύτερη θυσία που μπορείς να κάνεις για ένα έρωτα είναι να περιμένεις. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Γεια σου Λεβέντη, μεγάλε που μας κρατάς τη ζωή για να χαιρόμαστε.
0: Γεια σου Άρχοντα, γεια σου ρε Καραγιοργάκη, δικηγόρε μου, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, πήγε στην Άνδρο, αν το ξέρα θα έπαιρνα ελικόπτερο και θα ερχόμουν.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, θα έρθουμε άλλη φορά. Η Κέτη μου καλά, τα γκόνια, τα κοπέλια όλοι καλά?
1: Καλά είμαστε Νίκο, σκέπτουμε να κατέβουμε μια στιγμή στην Κρήτη. Μόνο να σε δω θέλω και θα φύγω με ελικόπτερο.
0: Ποιος από τους δυο μας? Ποιος από
1: τους?
0: Γεια σου Αρχόντισσα, γεια σου. Ποιος από τους?
2: Και πλεσμένες
0: αιματινάδες
2: σου.
0: Έγινε.
2: Να σε πάτε καλά.
0: Να σε καλά. Ποιος από τους δυο μας έφτεξε

Και να θυμάστε, οι δυνατοί άνθρωποι δεν ζητούν εύκολα βοήθεια. Όχι επειδή δεν τη χρειάζονται, αλλά επειδή όλοι έμαθαν να στηρίζουν.

0: Quero tá aí o mino, as tobateras do Manoli. Se aí diafora patera anamessa estou de como jamogelo que estou de coço. Já para dar o Manoli estou mino. Esse jamogelo só está nisso eftichismenos. E não, eu jamogelo só está nisso esse eftichismenos. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Χάμε στη γη να προπατούμε και να πετούν οι άλλοι πάλι.
0: Χάμε στη γη να προπατήσεις και να πετούν οι άλλοι πάλι, θα είσαι πιο μπροστά με διαφορά μεγάλη.
1: Τι ωραίο τραγούδι αυτό, Βασιλικάκη.
0: Το Βασιλικάκη δεν σ' αρέσει, στην καρδιά σου, το ξέρω. Λοιπόν, καλά να περνάς, καλά να είναι η κόρη σου, να την προσέχεις.
1: Γιατί δεν είναι καλή μαντινάδα. Δεν είναι καλή μαντινάδα.
0: Για την κόρη σου, όλη η περιουσία σου που έχει αποκτήσει είναι μια κόρη όμορφη που σου έχει ο Θεός χαρίσει.
1: Θα τον περίφανα εδώ που είναι στα όρια πάνω. Ναι. Δεν θα μ' αρέσει να πετώ με τις πόλεις, δεν κάνω.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε στη Γεράπετρο και στο Κουζουλοκόπελο για το φίλο μου από τη Γερμανία, το Μανώλη και την οικογένειά του που ήρθε από τη Γερμανία και θυμήθηκε και τα στενά τη Γεράπετρο που ήπαιζε και τον εμάλωνε η γιαγιά του. Για όλους εσάς λοιπόν, Κουζουλεκόπελο, για πάμε στον αέρα παρακαλώ. Ορίστε.
2: Ήταν δε μόνος, ασχολούμαστε μαζί σου, αφού εσύ είσαι πολύ προχωρημένος και δεν δε μας έχεις κάνει να δε μάθει.
0: Εγώ μωρέ.
2: Αυτά εδώ ρε με τον πατέρα σου σε έναν τόπο προ 9 μήνες να γυρίσουμε τη μάνα σου. όχι, εγώ δεν θέλω.
0: Πρίζε.
2: Για όλα μας τη σούβρη της Παναγίας.
0: Ο Σπύρος απ' τα χαλιά τάχασε. Δεν κατάλαβε τι του έλεγα. Τάχασε ο Σπύρος. Δεν κατάλαβε.
2: Και ξεχνούμε τα προβλήματα όλα. Στην καθημερινότητα.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε στο Κουζουλοκόπελο. Γιατί και εσύ είσαι Κουζουλοκοπέλη.
2: Όχι, είναι αέρα στο πληρόμονο.
0: Γεια σας.

Και να θυμάστε ότι έχουμε ένα δέντρο, την αποκλειστικότητα σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες. Η Ελλάδα έχει ένα δέντρο. Ένα δέντρο που δεν το έχει καμιά άλλη χώρα, γιατί μόνο εδώ ευδοκιμεί. Ένα δέντρο που λέγεται η παπαριά.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: Είναι αλουμίν.
1: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
10: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
10: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
9: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούργιου με μεταχειρισμένο.
10: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
9: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
10: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
9: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
10: Τηλέφωνο 210-211-1315.
9: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
10: Honda Caracostas.
9: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
12: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
13: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
14: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
15: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
16: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
15: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Για τον Παπαδομανόλη τον άρχοντά μου, ξανά αδερφέ μου, που μάθαμε να κουβεδιάζουμε. Εμάθαμε. Το έλεγε αυτό ο Ξυλούρης, αλλά εμάθαμε. Η απόφαση δική σας.

0: αρέσει ψυχέ σπανίζουν. Δεν είναι σίγουρο ότι θα τις βρείτε, αλλά είναι σίγουρο πως αξίζει να τις ψάξετε.
1: Και ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

0: μέσα σας, παρακαλώ.
1: Και εγώ παρακαλώ.
0: Καλώς το.
1: Καλή επισκευή.
0: Ευχαριστώ. Γεια σου, γλιστρίδα μου όμορφη. Πού είσαι, στο Ρέθυμνο ή στην Αθήνα?
1: Αθήνα είμαι, Αθήνα. Κοντά στα κριτικά προϊόντα του δικού σου.
0: Α, ωραία.
1: Στο Γορυδαλό.
0: Μέσα να πας, μέσα. Έχει καλά κελιά η Κουσακράτη, ξένα να πάμε μαζί.
1: Έχει καλά κελιά, αλλά δεν έχει καλές γκόμενες.
0: Άτσι κάμι ζήτα.
1: Τι να τις κάνω, η γυναίκα μου δώσα να τις χωρέσει. Πέθανε, τι να κάνω.
0: Και τα χιλιά τρέχουν πίσω από τα αυτοκίνητα, αλλά μα τα φτάσουν δεν μπορούν να τα καβαλιτζέψουν.
1: Καληνύχτα. Λοιπόν, καλή επισκευή, καλά μυαλά.
0: Αν Παναγία, όλος ο κόσμος.
1: Και εύχομαι του χρόνου με 4 γονάκια.
0: Να σε καλά από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Άμα κάνεις, άμα κάνεις γονάκια δεν πάει να πει ότι γέρασες. Πάει να πει ότι ο Θεός σου έδωσε το πιο ακριβό δώρο στη ζωή σου.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Γεια σας, αρκετά μου.
1: Αύριο ίδια ώρα, και Τετάρτη, αλλά Τετάρτη εγώ λέω Αθήνα δεν σε πιάνω.

0: στους 97,9.
1: Πάμε τώρα σε όλους που είστε ερωτευμένοι, σε όλους που αγαπάτε κάτι και να αφιερώσουμε μόνο το στέμα της ομορφιάς.

την καλή του και για τα τέσσερα ζευγάρια που είναι στο δρόμο για Ρέθυμνο. Για τον Καραγιοργάκη, το Μανώλη που λέει τσικέτησε εδώ και 50 χρόνια το ίδιο, μόνο το στέμα της ομορφιάς. Γεια σου.

Καλημέρα στον Μπουλιό, είμαστε λέει και εμείς οι παράωροι. Δεν μας εξέχασα εγώ ποτέ. Και εσένα και το φίλο μου από τις Δαφνές με τα καλά αγκούρια, τα ξελάγκουρα. Ρε κορίτσια, αυτό που ο γυναικολόγος έχει παραβάν για να γδυθείτε και μετά σας βλέπει τσίτσιδες, πώς το εξηγείτε, μίστητε μου κύριε. Και να θυμάστε, η αξία ενός ανθρώπου φαίνεται όταν τα λόγια του συμβαδίζουν με τις πράξεις του. Γιατί όπως λέει και ο φίλος μου ο Περαντώνης, όποιος δεν μπορεί λέει, όποιος δεν μπορεί λέει, όποιος μπορεί κάνει, κάνει.

Κάποτε λέει, ρώτησα ένα ιερέα γιατί ο Θεός παίρνει πάντα πρώτα τους καλούς ανθρώπους, και η απάντησή του ήταν: όταν εσύ πας να κόψεις λουλούδια, ποια κόβεις? Τα καλά, εννοείται. Έχουμε προσωποποιήσει το Θεό μάλλον, και τον έχουμε κάνει σαν τα μούτρα μας. Ο Θεός δεν μας κοιτάζει καλούς και κακούς. Ο Θεός μας έχει κάνει όλους ίδιους. Εμείς γινόμαστε καλοί και κακοί. Οπότε κανείς δεν γεννήθηκε κακός ή καλός. Στην πορεία της ζωής του το έμαθε. Αλλά μη στενοχωριέστε, γιατί όλοι είμαστε καλοί. Αρκεί να πεθάνουμε. Μόλις πεθάνουμε, όλοι θα είμαστε πολύ καλοί. Γι' αυτό μη στενοχωράστε. Θα γίνουμε όλοι καλοί.

ο Λιούδης Γιώργος για το φίλο μου το Δημήτρη. Το Δημήτρη με τις σχολές οδήγησης στη Λεωφόρο Κνωσού και στο Καστέλι. Συμφάκης Δημήτρης με ημαράκης.

Συνεχίζουμε με στελιοπικάκι και γλυκό μου λάθος για όλους τους παράνομους. Για πάμε στις παράνομους να βρούμε και τσινόμους, να δούμε τα γεννούμε. Για πάμε παράνομους, γλυκό μου λάθος.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καθαρίζεις. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλυτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210 6452-778 και στο aretusa.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Κλειδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
13: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
14: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

παιδιά, είχαν ένα μήλο να φάνε και νομίζαν ότι ζούσαν στον παράδεισο. Θα συμφωνήσω, αλλά η Εύα πρέπει να ήταν και πόντια, γιατί είχε μπροστά τον Αδάμ γδυμνό και αυτή προτίμησε να φάει το μήλο.

Οι σημερινοί άνθρωποι με τόση δυσκολία βρίσκουν ο ένας τον άλλον και όμως με τόση ευκολία χάνονται. Και όλα αυτά γιατί δεν ξέρουν να εκτιμούν και να προστατεύουν αυτό που έχουν.

Πάμε στη Μυτιλίνη. Πάμε στη Μυτιλίνη και στη γιαγιά με τη γαλανομάτα κόρη να τη αφιερώσει σε όλες τις γαλανομάτες κόρης από όλες τις γιαγιάδες. Ο Νικηφόρος μου από τις Αγίες Παρασκευές μου είπε ότι έφτιαξε το ράδιο και παίζει κανονικά, κυρία Σέγκου.

Οι φίλοι μπορεί να είναι πολλές φορές ψεύτικοι, αλλά οι εχθροί είναι πάντα αληθινοί. Γι' αυτό και εγώ όταν πεθάνω θέλω να με θάψουν οι εχθροί μου. Γιατί όσο ζούσα με θάβανε οι φίλοι μου.

Η ομορφιά δεν είναι αυτό που βλέπεις στα περιοδικά. Ομορφιά είναι η σπίθα στα μάτια κάποιου όταν μιλάει για το πάθος του. Είναι το γέλιο που δεν μπορείς να συγκρατήσεις. Είναι η καλοσύνη χωρίς αντάλλαγμα. Αυτό είναι το αληθινό.

άνοιξη μπαίνει στο χωριό από Βασίλη Σκουλάζια, το φίλο μου τον Γκάτι εκεί στα Τσεραμιά, στα Χανιά. Για όλους εσάς, ιδιαίτερα για την Κατερίνα που έχει τα γκονάκια της, για πέρα τον Νικολάκη, την Νίφιτζη, εκεί στον Άγιο Ρωμανό. Για πάμε, άντε.

Για την κυρία Γεωργία από Βρύσες. Γεια σου κυρία Γεωργία, εκεί στη Βρύσες Χανίων. Πολλές φορές και οι πέτρες δεν την έχουν την τόση αμοναξά μου. Γιατί είδα μια και είχε αγκαλιά τη ρίζα τα σφεντά μου.

Για τη γιαγιά την Άννα. Δεν ξέρω αν άνοιξε το ράδιο τώρα που έφτιαξε. Για τη γιαγιά την Άννα και για το φίλο μου τον Βασίλη εκεί στη Μελέσσες. Για όλους εσάς που ακούτε από ράδιο, ήταν λίγο. Είχαμε κάποιο πρόβλημα, αλλά επανήρθε όπως λέει και ο Νικηφόρος από Αγίες Παρασκευές.

0: δεν φοβάμαι τίποτα πλέον. Ό,τι φοβόμουν το έπωθα. Το μόνο που φοβάμαι είναι το Θεό και εμένα. Το Θεό γιατί δεν ξέρω τα σχέδιά του, και εμένα γιατί δεν ξέρω τον εαυτό μου. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Γεια σου Νικόλα, άρχοντα του 9 του 87,4.
0: Τελικά τα μπέρδεψες, δεν ξέρεις τελικά. Μπράβο. Τελικά τα μπέρδεψες, δεν ξέρεις είναι άρχοντας είμαι, αλλά δεν πειράζει.
1: Είσαι άρχοντας, μεγάλος άρχοντας είσαι, μπράβο.
0: Έλα, πέμπω, πού μας ακούς τώρα, κι ας τα αρχοντιλίτσα.
1: Από Φαλάσσαρο να είμαι, να μου βάλε μου αν έχεις του Κοπανίδη του Ναύτη.
0: Του Κοπανίδη του Ναύτη, αλλά τελειώνει η εκπομπή, σας στεναχωρήσω. Μόνο το Βασιλικάκι απέξω ακόμα και μετά θα πάμε υπηρεσία.
1: Εντάξει, ρε.
0: Εντάξει, σ' αγαπάμε. Καλά να περνάς. Ευχαριστώ.
1: Καλά να είσαι, σαν να ψηλά μου να έλα.

Ξαναπάμε να κάνουμε το χατήρι της φιλενάδας μου, το βασιλικάκι, για όλα τα βασιλικάκια που είχετε στο σπίτι, γιατί γυρία που το ζήτησε, για τη γιαγιά την Κατερίνα που είχε τα βασιλικάκια της στον Άγιο Ρωμανό τα μικρά. Έχει και την ύφη και λέει, εμαγέρεψε η γιαγιά η Κατερίνα και λέει, την ύφη κάνει το σταυρό σου παιδί μου. Λέει, εμείς στο σπίτι μας πεθερά δεν τον κάναμε. Λέει, γιατί, λέει, γιατί η μαμά μου μαγέρευε.

Μπαρέα του Μανώλη με το κουζουλοκόπελο Στόβαλα. Του Μανώλη από Γερμανία που είναι στη Γεράπετρο με την όμορφη παρέα. Το Βασιλικάκι και για σας. Να είστε καλά, να χαμογελάτε. Όλη τη Γερμανία αγαπούν, μα εγώ την εκατσίζω. Γιατί αυτή σε χαίρεται και εγώ σε

0: λέει, ο Οκτώβριος είναι ο χειρότερος μήνας για τις γυναίκες. Γιατί, μωρέ, του λέω, είναι ο χειρότερος μήνας? Λέει, τα γκούρια μαραίνονται, τα καρύδια πέφτουν και τα πουλιά μεταναστεύουν.
1: Να μην αργήσει. Στον Κρήτη FM είναι μία. Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια, wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Το βουριαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουριαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, χαρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
14: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλες και όλους εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας μέσα από την φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, τον Κρήτη 87,5. Καλησπέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, σε όλα τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που μεταδίδουν την εκπομπή μας.

Θάλασσα και Παράδοση, λοιπόν, ο καπετάνιος του νησιωτικού τραγουδιού στα FM, ο Βασίλης Ομέτος είναι στα μικρόφωνα. Η Τάνια Γαλάνης, η κυβερνήτη, στην επικοινωνία μαζί σας. Περιμένει τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, Κεφαλαία Ελληνικά. Άμεση επαφή μαζί μας, το 210-29-15-172 είναι στην διάθεσή σας, 210-29-15-172. Σάββατο σήμερα, 26 του Σεπτέμβρη. Είπαμε και στην πρώτη ώρα, γενέθλιος ημέρα για μένα. Τώρα τα πόσα κλείνω, αφήστε τα, γεράσαμε. Όταν μπήκα για πρώτη φορά σε στούντιο να κάνω εκπομπή το 1990, μπήκα με μαύρα μαλλιά, χέτι. Τώρα εδώ και χρόνια είναι κάτασπρα. Περάσανε 36 βέβαια ολόκληρα χρόνια από τότε. Λιγότερο από την μισή μου ζωή.

Γι' αυτό και σήμερα λοιπόν έχετε τη δυνατότητα, αν το επιθυμείτε βέβαια πρώτα εσείς, να βγείτε στον αέρα, να μας δώσετε ευχές, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε. Μουσικές προτιμήσεις, αφιερώσεις. Στον αέρα του 210-29-15-172. Σεπτέμβρη λοιπόν, σήμερα ημέρα Σάββατο, 26 Σεπτέμβρη, πριν από 26 ολόκληρα χρόνια, συνέβη το τραγικό ναυάγιο του Σάμινα. Και ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Σκουρτανιώτης από την Καλυθέα Τιβών, αφού μας έστειλε την καλησπέρα του και τα χρόνια του πολλά σε μένα και τον ευχαριστώ, θέλει να βάλουμε ένα τραγούδι για το ναυάγιο αυτό που χάθηκαν τόσοι άνθρωποι. Έτσι για να θυμηθούμε τι είχε συμβεί και να υμνήσουμε τους λεβέντες ψαράδες από την Πάρο. Έτοιμοι είμαστε, πάμε.

0: Αυτή ήταν η σπουδαία Σοφία Κολιτήρη που μας τραγούδισε τους ψαράδες από την Πάρο. Εγώ στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τις κοινοποιήσεις που έχετε κάνει για την εκπομπή μας, την αρχόντισσα την Μαρίνα την Κορέ για τις πολλές κοινοποιήσεις. Να είσαι καλά Μαρίνα. Τον αδελφό τον Παναγιώτη τον Μαλή, τον Νικήτα τον Κουσκούση, τον φίλο από την Μεταμόρφωση, να τον ευχαριστήσω για το μήνυμά του, για τις ευχές του, για τα χρόνια του πολλά σε μένα. Να είσαι καλά βρε Νικήτα, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Να ευχαριστήσω τον Μερακλή, τον Κώστα τον Ρουφάνη για την κοινοποίηση και τον φίλο τον Γιώτη τον Τελάκη. 2-10-29-15-172. Τι έχουμε μήνυμα εδώ, μου τα φέρνει ο Τάκης και η Ελένη Τσακονιάτη, ο φίλος μου ο Τάκης, από το Κινίδαρο της Νάξου.
1: Και φίλος
0: σου. Και φίλος σου. Λοιπόν, σας καλημερίζουμε και σας ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά, χρόνια καλά και δημιουργικά. Να είστε καλά, να μας ταξιδεύετε στα ανοιχτά πελάγια της νησιώτικης μουσικής μας παράδοσης μέχρι τα βαθιά σας γεράματα. Φίλε μου Τάκη, δεν θα σου υποσχεθώ πολλά πράγματα, απλά τα επόμενα 27 χρόνια θα είμαι ακόμα εδώ και μετά τα 100, 5, 6, 8 όσα δώσει ο Θεός ακόμα, αλλά 27 το υπόσχομαι, στην ομορφιά μου σου ορκίζομαι δηλαδή, πάμε.

δεν πεθαίνει επειδή χωρίσαμε. Ο μεγάλος ο Βαγγέλης ο Κωνιτόπουλος ήταν στο πλατό μας. Πάμε να διαβάσω μερικά από τα μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Μπάμπης ο Ασημακόπουλος μας στέλνει την καλημέρα, του λέει καλημέρα άρχοντες. Ο φίλος μου ο Δημοσθένης ο Σταυριανός από τη Μεταμόρφωση μου εύχεται χρόνια πολλά. Να είσαι καλά Δημοσθένη. Ο Γιάννης ο Πούλης από την Τζιά, καλησπέρα, μας εύχεται χρόνια πολλά. Η Βούλα η Κανέλη επίσης μας στέλνει την καλησπέρα της. Ο Δημήτρης ο Φυρογέννης, γεια σου Δημήτρη με το λαούτο σου, καλησπέρα μας λέει και χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Δημήτρη. Ο Δήμαρχος της Μεταμόρφωσης, ο Στράτος ο Σαραούδας, μας στέλνει τα χρόνια του πολλά, τον ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Οι ευχές σας είναι πάρα μα πάρα πολλές, είναι και πιο αναλυτικές από ό,τι διαβάζω. Θα μου επιτρέψετε να τις συντομεύω, διότι για να διαβάσω όλα αυτά τα μηνύματα δεν θα ακούσουμε τραγούδια. Άρα λοιπόν σας ευχαριστώ, θα απαντήσω σε όλους προσωπικά, ό,τι μπορέσω θα διαβάσω και αυτά εν συντομία. Πάμε.

0: Μαρίες Κουλά, λοιπόν, όσες και καρδιές να είχα καινούριο τραγούδι, θα το σταματήσουμε για λίγο, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον φίλο τον Μανώλη το Στρατάκη από το Γεροβουνό, από το Καματέρο. Μανώλη, μας ακούς?
1: Σας ακούω, κύριε Βασίλη μου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Να καθοστήσετε με υγεία και ό,τι επιθυμείτε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Μανώλη μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θα ήθελα ένα τραγουδάκι νησότικο. Το αφήνω πάνω σας.
0: Ναι.
1: Το αφιερώνω στη Μανούλα μου. Σε όλα τα νησιά μας, στην Κρήτη μας και όσοι μας ακούνε.
0: Να είσαι καλά, Μανώλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασίλη μου, και πάλι πολύ χρονός.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια.

0: Λοιπόν, χαμηλώσαμε και τον Ματσαίο Γιαννούλη και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πέτρο από την Ερμιόνη.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και καλή εκπομπή να έχει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, τίποτα. Λοιπόν, και ένα τραγούδι και ένα τραγούδι το αφιερώνω σε εσάς. Όποιο θέλετε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Εντάξει, γεια σας.
0: Θα ξαναλέμε, γεια σας, γεια σας.

0: Rock FM.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις άλλο. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
0: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
10: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.

0: Άγια, θα κατέβω να σου κάνω μήνυση. Πανέμορφος οργανικός σκοπός από την Άξο. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Θάλασσα και Παράδοση, ο Βασίλης ο Μέτρος στα μικρόφωνα. Η Τάνια η Γαλάνη είναι στην επικοινωνία. Όταν μιλάω δεν θα με διακόπτετε, σας παρακαλώ πολύ.
1: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, δεκτή η συγγνώμη. Η Τάνια λοιπόν η Γαλάνη είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Περιμένουμε τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής. Εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, Κεφαλαία Ελληνικά. Και το 210-29-15-172, είπαμε, είναι στην διάθεσή σας να σας βγάλουμε και στον αέρα, να μας τα πείτε, όχι τα κάλαντα, ό,τι εσείς θέλετε. Λοιπόν, έχουμε την φίλη μου τη Δήμητρα τη Ρωματζά από την Κυψέλη. Για δώσε μου να την ακούσω τη Δήμητρα. Δήμητρα.
2: Γεια σου καπετάνιε του νησιώτικου, καλημέρα.
0: Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα. Περίμενε, περίμενε, περίμενε.
2: Χαιρόμαστε να μας ταξιδεύεις πάντα έτσι με κέφι και με χαρά. Σου γράψα κάτι και θέλω να το διαβάσω.
0: Βεβαίως Δήμητρα, σ' ακούω.
2: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
2: Λοιπόν, όσα χρόνια και αν, όσα και αν περάσουν χρόνια, οι καλοί καπετανέοι, τι κι αν ασπίσαν τα μαλλιά, πάντα θα κρατιούνται νέοι. Γεια σου Άρχοντα Βασίλη, στο Αιγαίο ταξιδεύεις, κάθε μεράκι και καημό του νησιώτη το γιατρεύεις. Σου εύχομαι από καρδιάς χρόνια πολλά, με υγεία και συντροφιά σου ως τα 100 να έχεις την ευτυχία.
0: Αυτό?
2: Αυτό.
0: Εγώ πόσα ευχαριστώ πρέπει να πω.
2: Για άλλα τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο εύχομαι. Και εμείς βέβαια από κοντά να σ' ακούμε, έτσι.
0: Είσαι ίσως η πιο παλιά μου ακροάτρια.
2: Ναι, προφανώς.
0: Και όλοι οι άλλοι έχουν πεθάνει,
2: και
0: δηλαδή.
2: Γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να μου κάνεις ένα δώρο γι' αυτό.
0: Να αρχίσεις να κάνουμε εκπομπή παρέα.
2: Το έχουμε κάνει αυτό, κάτι άλλο.
0: Δύο εκπομπές.
2: Δύο εκπομπές, καλά βρε. Εντάξει, θα το κάνουμε.
0: Λοιπόν.
2: Θα το κάνουμε.
0: Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.
2: Άσε καλά Βασίλη μου, να είσαι γερός και να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς.
0: Και εσύ να έχεις υγεία να γράφεις, να γράφεις, να γράφεις, να γράφεις.
2: Να γράφω. Τώρα αφού σε άκουγα, το έγραψα το κοτσάκι, το στιχάκι, τέλος πάντων αυτό, στο πιτσιτήλι. Πρόχειρο ήτανε.
0: Να μου το στείλεις και γραπτός.
2: Α, το θες και γραπτός.
0: Διότι θέλω να υπάρχει.
2: Θες τεκμήρια, μάλιστα.
0: Θα μπει στο βιβλίο, παιδί μου, θα μπει στο βιβλίο που φτιάχνω. Θα μπει στο βιβλίο.
2: Ετοιμάζει βιβλίο, τέλεια.
0: Τώρα το ετοιμάζω, χρόνια.
2: Για να δω πότε θα το δούμε, να το διαβάσουμε.
0: Ακόμα.
2: Μετά θα σου κάνω και μια διαφήμιση από το σταθμό
3: το τέλος του Μέτου.
2: Μόλις δω το βιβλίο.
0: Ναι, ωραία.
3: Δημητρά, το τέλος του βιβλίου θα είμαι. Το τέλος του βιβλίου θα είμαι εγώ.
0: Λοιπόν,
2: ωραία.
0: Πάμε τραγούδι.
2: Okay.
0: Και τα λέμε. Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά Βασίλη μου, να είσαι καλά και εσύ, γέρος και εσύ. Δυνατός πάντα.
0: Και εσύ.
2: Και με το κέφι αυτό που σε διακρίνει.
0: Πάμε.
2: Έλα, για χαρά, γεια.
0: Γεια σου.

βλάχα να άκουσα λοιπόν για τη φίλη μου τη Δήμητρα τη Ρωματζά, με χιλιάδες χιλιάδες ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω για το μήνυμά του τον πρόεδρο της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης, τον φίλο τον Βασίλη τον Χατζηδάκη. Να ευχαριστήσω τον Τάκη και την Ελένη Τσακονιά, τη διάβασα το μήνυμά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολλά, πολύ παιδιά. Η Γεωργία Σκουλάξινου Κακλαμάνου μου εύχεται υγεία και πολλές χαρές, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Γεωργία. Η Ελένη η Παπα-Νικολάου επίσης τα χρόνια της πολλά, η Γογό η Πορύχη, καλησπέρα και χρόνια πολλά, να είσαι καλά Γογό μου, σε ευχαριστώ. Η Νατάσα Γεωργιάδου επίσης ευχές, να είστε όλοι μα όλοι καλά. Ο Βαγγέλης ο Κουτουλάκης από τα Χανιά μας έστειλε την καλησπέρα του, την αγάπη του, εύχεται καλή εκπομπή και χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Η Πέπη Σγαρδέλη Μελίση, την καλησπέρα της και όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος ο Ραμπαβίλας από τη Λεμεσό, από την Κύπρο, από το ράδιο Παραδοσιακό Ήχος. Χρόνια γερά και ευχάριστα μου λέει, να είσαι καλά βρε Γιώργη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή εκπομπή από τον Πάνω τον Εγώ καιρό και το ράδιο Ακροπόλ από την Έγινα. Ο Γιάννης ο Χαλικιάς, ο φίλος μας, μας στέλνει τα χρόνια του πολλά και την καλησπέρα του, ευχαριστούμε. Ο Νίκος ο Σιδέρης, χρόνια πολλά, πολύχρονος, ό,τι επιθυμείς, ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο. Και ο Δημήτρης ο Δημητρόπουλος επίσης μας έστειλε τις ευχές του, τον ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Όλους, όλους σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πάμε.

0: κύσμου γραμμής έχω μια σπουδαία ερμηνευτηρία του νησιώτικου τραγουδιού και όχι μόνο, γιατί την Μαρία τη Σκουλά εγώ την κατατάσσω στις κορυφαίες φωνές που έχουμε σήμερα στην πατρίδα μας. Μαρία Σκουλά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Εύχομαι τα καλύτερα, καλό φθινόπωρο. Εύχομαι να τα εκατοστήσεις, φίλε μου Βασίλη, να έχεις ευτυχισμένες μέρες, να μας χαρίζεις ωραίες εκπομπές, να χαίρεσαι τη γουρομάλα, τα κορίτσια σου και όλα βολικά πρίμα στη ζωή σου, εύχομαι.
0: Εγώ τι να ευχηθώ, να είσαι γερή, να μας ταξιδεύεις με τη φωνάρα σου, να σε ευχαριστήσω για τις ευχές σου.
1: Τώρα είμαι εν πλώ, πάω στην Αίγινα. Χθες το βράδυ είχαμε μια πολύ ωραία εμφάνιση με τον Νίκο Χατζόπουλο, τον Νίκο Ευβιώτη και τον Γιάννη Χατζόπουλο στην Πειραϊκή, στην γιορτή Σπάρου. Και τώρα πάμε στην Αίγινα για γάμο. Παντρεύεται ένα συγγενικό μας πρόσωπο, ανιψιός του Ευβιώτη, και πάμε να κάνουμε χαμό εκεί.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν.
1: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι που ακούγαμε, εκείνη και εμένα αγαπημένο μου, σε όλους που ακούνε την εκπομπή σου και ιδιαίτερα σε σένα, να σε χαιρόμαστε. Να είσαι γερός και να περνάς όμορφα, τίποτα άλλο, όλα τα άλλα.
0: Έρχονται.
1: Ναι.
0: Όσες και καρδιές να είχα.
1: Ναι, το αφιερώνω με όλη μου την αγάπη.
0: Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, χαρά μου και τιμή μου.
1: Έχεις ευχές και από τον Ευβιώτη, πολλές ευχές.
0: Να δώσεις φιλιά πολλά στον Νίκο.
2: Να
0: τα
2: εκατοστήσεις, Βαξίλη, να τα εκατοστήσεις. Τον Νίκο κανά δύο χρονάκια βέβαια.
0: Τι μου ρίχνεις.
2: Σου ρίχνω κανένα δύο χρονάκια εγώ.
0: Ναι, αμέ, από πίσω.
2: Να είστε καλά, να είστε γερός.
0: Σου, τουλάχιστον 15 σου ρίχνω στο κεφάλι. Λοιπόν, φιλιά πολλά, να περάσετε καλά.
1: Καλό Κύριακο σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχές τα νιόγαμπρα εκεί που πάτε, Μαρία. Να περάσετε καλά.
1: Πολλά φιλιά, για χαρά, γεια.
0: Γεια σου, Μαρία Σκουλά, γεια σου, γεια σου.

αυτή ήταν η μοναδική Μαρία Νομικού και πάνω στο μουράγιο όνειρα κάνω. Λοιπόν, τραγούδι βέβαια του Ματθαίου Γιαννούλη και όπως του έχω πει και κατηδίαν, πιο ωραία είναι τα τραγούδια που δίνεις στους άλλους παρά αυτά που λέει ο ίδιος. Λοιπόν, γεια σου Ματθαίο. Να ευχαριστήσω την Μαρία της Κουλά, είναι χαρά και τιμή η επικοινωνία μαζί της και να της χαρίσω το επόμενο τραγούδι.

0: Έτσι θα σταματήσουμε και τη Μαρία Σκουλά στη μέση, διότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον φίλο μας τον Αριστοτέλη τον Τζαναβάρη από την Λένορμαν. Αριστοτέλη.
1: Βασίλη μου, πολύ χρόνος. Να σε έχει ο Θεός καλά και να μας χαρίζεις ωραίες εκπομπές. Τα φιλιά μου στην Μαρία Σκουλά και στον Νίκο τον Ευγιώτη, τον πατριώτη μου, και βάλει όποιο τραγούδι θέλεις.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου.
1: Φιλιά, φιλιά πολλά.
0: Γεια σου Αριστοτέλη μου, γεια σου.

Θάλασσα, σας αγαπώ λοιπόν από την Μαρία Σκουλά. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Μιλωνά από την Θεσσαλονίκη για την κοινοποίηση της εκπομπής. Καλή εκπομπή, λέει η καπετάνια. Να σε καλά, Δημήτρη. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με Μιχάλη Αγούρη. Αχ, Παναθεμάσαι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-800. Στο Κρήταμο όντε γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κρητικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
9: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
10: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
11: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-050. Ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
9: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
15: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
16: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
17: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλη κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με αυτόν τον πανέμορφο μπάλο περάσαμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής στην Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, στον Κρήτη 87,5. Τρίτη ώρα για τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιό.

Θάλασσα για παράδοση, ο Βασίλης Αμέτας στα μικρόφωνα, η Τάνια η Γαλάνη στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-29-15-172. Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους και όλες εσάς που στέλνετε μηνύματα. Να ευχαριστήσω τον Νίκο το Κονδύλι για τα χρόνια του πολλά, την Ελένη την Βλάχο από την Άρτα, την φίλη μου την Τζιώτισσα την Γιάννα Βρονταμή τη Βρετού. Να ευχαριστήσω τον Στέφανο τον Τσουτσάνη για τις ευχές του, την Κέτη την Ηλιού από τα Θερμιά, τη φίλη μου την Ελένη την Πανταζοπούλου, την Χρυσάνθη τη Λαμπράκη από την Πάρο, την Μυρσίνη τη Δερμιτζάκη, την φίλη μου τη Σάσα την Αθανασίου. Να ευχαριστήσω την Τζέννη την Ομικού και τον Λιμπέρι τον Ανούση τον συμπατριώτη μου, την Πόπη Λούβαρη, την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα χρόνια της πολλά, καθώς και τον Δημήτρη τον Μιλωνά εκ Θεσσαλονίκης. Να είσαι καλά Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ, εσένα και τους παιχνιδιατόρους εκεί. Πάμε τραγούδι και μετά θα τα ξαναπούμε. 2-10-29-15-172.

Να ευχαριστήσω για τις ευχές των φίλων μου τον Παναγιώτη τον Σταφυλά, να ευχαριστήσω τον Παντελή τον Λεγάκη, τον Μιχάλη τον Κονιτόπουλο. Να σε καλά Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Την Αθανασία την Κάβουρα, την φίλη μου την Χαρούλα από την Ναύπακτο, τον Αθανάσιο Αθάνατο από την Θεσσαλονίκη, γεια σου Θανάση μου, και την φίλη μου την Άννα την Κέντ, την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ευχές. Ο Πέτρος από την Ερμιόνη, τα είπαμε με τον Πέτρο, θα του χαρίσω όλο το πρόγραμμα. Η Μέρη Μπούνα μας έστειλε τις ευχές της, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Δήμος ο Λουτζής, χρόνια πολλά λέει, γίγαντα. Τι γίγαντα σου, ούτε ένα 70 δεν είμαι. Λοιπόν, γεια σου Δήμο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ευχές σου και πάμε στο επόμενο τραγούδι. 2, 10, 29, 15, 172.

0: Νίκος Οικονομίδης, λοιπόν, κι αν το ξέρε η μάνα μου, εγώ να στείλω την καλησπέρα μου, την αγάπη μου στην απείραμθο της Νάξου, να ευχαριστήσω για τις ευχές και την τηλεφωνική επικοινωνία, την Σουλτά, την Μαριέτα την Γαλάνη, την Μαριέτα Τέτα, τη γνωστή μαγείρισα και όχι μόνο, εκεί στην απείραμθο της Νάξου. Λοιπόν, τι έχεις να πεις, Σουλτανάκη?
1: Καλησπέρα σας.
0: Πιο
1: σήμερα και εγώ πρέπει να πω ένα κοτσάκι σαν απερατήτησα στο Βασίλη μου. Χρόνια πολλά, Βασίλη μου, και να είσαι και του χρόνου. Και ευτυχία και χαρά να είναι μπροστά σου μόνο. Σ' αγαπώ πολύ.
0: Τάνια Γαλάνη, επίσης, σε ευχαριστώ. Σ' αγαπώ κι εγώ. Λοιπόν, πάμε.

Φορτούνα, λοιπόν, Λέτα Κορέ. Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω για τις ευχές των φίλων μας τον Δημήτρη τον Παπακυριάκη, τον συμπατριώτη μου τον Αλέκο τον Μπάτσαλη, την Ελένη την Μαυρογιανοπούλου από το Καστράκι, από την Άξο. Να σκαλά Ελένη, τη φίλη μου τη Γωγό, την Νικολάου, τον Μάνο τον Σιφακάκη, τον κομωτή μας. Γεια σου ρε Μάνο, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Τζον τον Σισάκη, τον Γιάννη τον Σισάκη για τις ευχές του. Πάμε.

Ήταν ο σπουδαίος Νίκος Χατζόπουλος με τη φωνή, με τη φωνή του, με το βιολί του, που μας τραγούδισε το περιβολάκι μου. Και κλείνουμε και αυτό το ημίωρο με Στέλλα Κονιτοπούλου και Χρώματα ελληνικά θέλω να φορέσεις.

0: 2.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Συνδυάζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακή, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
0: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
0: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
0: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
0: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.

τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Θάλασσα και παράδοση ο τίτλος αυτής, ο Βασίλης ο Μέτρος στα μικρόφωνα, η Τάνια η Γαλάνη στην επικοινωνία μαζί σας. Περιμένει τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση Κεφαλαία Ελληνικά. Τηλεάμεση επαφή μαζί μας το 210-29-15-172 είναι στην διάθεσή σας. Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω για την τηλεφωνική επικοινωνία την φίλη μας την Στέλλα τη Δήμου από την Χαλκίδα. Σε ευχαριστώ Στέλλα μου για τα χρόνια σου πολλά, να είσαι καλά. Να με ενημερώσεις αν ο συγχωρεμένος ο Παναγιώτης ήταν πατέρας σου, αδελφός της. Να είσαι καλά βρε Στέλλα μου, να είσαι καλά, να είσαστε γεροί, να τον θυμόσαστε, να τον θυμόμαστε και να τον υμνούμε. Εγώ θα σου χαρίσω το πρώτο τραγούδι για το τελευταίο ημίωρο και βέβαια σε όλους τους ευβοιώτες και σε όλες τις ευβοιώτισες. Πάμε.

0: Αυτό ήταν το Εβιώτικο, ήταν η Λέτα η Κορέ, η μοναδική Λέτα Κορέ, σε ένα τραγούδι που έγραψε και μελοποίησε ο Νικηφόρος ο Κορές. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής έχω τον φίλο μου τον Χρήστο τον Καρνάβα. Χρήστο, σε ακούμε.
1: Αγαπητέ μου Βασίλη, θα σου πω αυτή τη μαντινάδα που έχω γράψει για σένα, αφού ευχηθώ καλό μεσημέρι σε όλο το ακροατήριο που ακούει την εκπομπή. Με τις θερμότερες ευχές, αγαπητέ Βασίλη, για σένα απόψε θα γευτώ καλό γλυκό σταφύλι. Να τα χιλιάσεις αγορίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τόσα χρόνια με διασκεδάζεις με τα νησιώτικά σου τραγούδια. Είναι πανέμορφα, είναι πανέμορφη η εκπομπή σου και εύχομαι άλλα τόσα και τόσα και τόσα χρόνια να μας συντροφεύεις έτσι τόσο όμορφα.
0: Να είσαι καλά Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Να έχεις επιτυχία σε αυτό που κάνεις, στα πλήκτρα σου, στο τραγούδι σου, στις εμφανίσεις σου. Και φιλιά πολλά σε όλη σου την οικογένεια.
1: Θα είναι χαρά και τιμή όποτε θελήσετε να έρθετε να σας διασκεδάσω με όμορφα τραγούδια και νησιώτικα φυσικά με την Τάνια μαζί, και θα περάσετε τέλεια, σας το υπόσχομαι.
0: Ωραία Χριστάκη μου, τα λέμε. Λοιπόν, φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Γεια σου Χριστό, γεια.

Και αυτός ήταν λοιπόν ο Γιάννης ο Δήμας. Είπαμε το τραγούδι αυτό πρώτη εκτέλεσε από τη γιαγιά του, την Μαρία τη Δήμα, που είχα τη χαρά και την τιμή πριν από 35 χρόνια να την έχω φιλοξενούμενη σε εκπομπή μου. Να καλησπέρισω την Δέσποινα την Κόνστα, καλησπέρα στη Δήμητρα τη Ρουφάνη, καλησπέρα στην Μαρία την Μπαρμπερίου, καλησπέρα στον Κυριάκο τον Μαραντίδη, καλησπέρα στον φίλο μας τον Γιάννη τον Κουτσοκέρι από την Άξο, καλησπέρα στον Πάπη τον Ασημακόπουλο, στον Νικόλαο τον Λέκα επίσης την καλησπέρα μου και στον Νίκο τον Τριαντάφυλλο. Να υπενθυμίσω σε όλους και όλες εσάς ότι τη σημερινή μας εκπομπή λίγα λεπτά μετά το τέλος αυτής μπορείτε να την ακούσετε σε επανάληψη μέχρι αύριο το πρωί από το Θάλασσα και Παράδοση Ίντερνετ Ράδιο. Μέχρι αύριο το πρωί λοιπόν σε επανάληψη η εκπομπή από το Θάλασσα και Παράδοση Ίντερνετ Ράδιο και 2, 10, 29, 15, 172 για 10 λεπτά περίπου ακόμα.

Αγγέλη Κοντοπούλου, λοιπόν, και θέλει ζωή, παλικαριά. Την καλησπέρα μας στον Κώστα τον Ρουφάνη, στην φίλη μου τη Χρυσούλα την Αντωνάκη, στον Κωνσταντίνο τον Μουντατονάκη, στον Νικήτα τον Κουσκούση, στον φίλο τον Παναγιώτη τον Μαλή. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε όλους και όλες εσάς. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Είναι χαρά, είναι τιμή τα τόσα μηνύματά σας. Παναγιώτης Μαύρος, μάνα μεγάλωσα και ακόμα κάνω λάθη.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
13: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
14: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
15: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
16: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
17: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
18: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
20: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σάββατο σήμερα 26 Σεπτεμβρίου, 3 το μεσημέρι, και είμαστε εδώ συντονισμένοι στην εκπομπή Νέος Κόσμος, Νέος Ψυχισμός του Κρήτη FM 87,5. Είμαι ο Νικηφόρος Κωσιβάκης, κλινικός ψυχολόγος, και θα ήθελα σήμερα να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ένα από τα πιο δύσκολα, θα έλεγα, σύνθετα και πολύ ευαίσθητα ζητήματα που μπορεί να προσεγγίσει ο τομέας της ψυχολογίας, αλλά και η εγκληματολογία. Αναφέρομαι στην ψυχολογία της ανθρωποκτονίας και ειδικότερα σε έναν όρο στον οποίο ακούμε τα τελευταία χρόνια, την γυναικοκτονία. Θα προσπαθήσω και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι έτσι σημαντικό εξ αρχής. Δεν θα προσπαθήσω σήμερα να εξηγήσω την ανθρωποκτονία με κοινότυπες φράσεις, δηλαδή δεν θα προσπαθήσουμε να μείνουμε σε γνωστά στερεότυπα, σε μυθοποίηση θα έλεγα του δράστη ή σε απλοϊκές ιδέες ότι οι δράστες είναι αυτό που λέμε τρελοί ή ότι είναι παρανοϊκοί ή ότι είχαν απλά ψυχολογικά προβλήματα σε εισαγωγικά. Φίλες και φίλοι, η σύγχρονη ψυχολογία και φυσικά η σύγχρονη εγκληματολογία αντιμετωπίζουν το κομμάτι της ανθρωποκτονίας ως ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο και ως εκ τούτου όταν μιλάμε για γυναικοκτονία χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, διότι δεν αρκίζει, δεν μας αρκεί να αναγνωρίζουμε ότι ένα θύμα ήταν γυναίκα. Αυτό που χρειάζεται είναι να εξετάσουμε αν η ανθρωποκτονία συνδέεται με παράγοντες φύλου, ελέγχου, εξουσίας, ανισότητας και άλλων καταστάσεων όπως έμφυλων ρόλων ή βίας και παραβίαση των ορίων μέσα σε μια επαφή, μέσα σε μια σχέση. Θα αναφερθώ στο ότι ούτως ή άλλως ο οργανισμός UN Women αντιμετωπίζει τη γυναικοκτονία ως ανθρωποκτονία γυναίκας ή κοριτσιού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην οποία υπάρχει η διάσταση της έμφυλης, έτσι, το έμφυλο κίνητρο θα έλεγα. Οπότε, επομένως, ανθρωποκτονία και γυναικοκτονία δεν είναι δύο εντελώς άσχετες κατηγορίες, αλλά ούτε και όπως φαίνεται δύο ταυτόσιμοι εντελώς όροι. Θα πω ότι η γυναικοκτονία αποτελεί μια ειδική μορφή ανθρωποκτονίας κατά την εγκληματολογία, όταν το φύλο, δηλαδή και οι σχετικές σχέσεις εξουσίας μεταξύ των συντρόφων, αποτελούν ουσιαστικό μέρος στο εντός του πλαισίου του ίδιου του εγκλήματος. Θα ήθελα, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε λοιπόν από την πιο δύσκολη, θα έλεγα, ερώτηση. Τι συμβαίνει δηλαδή όταν ένας άνθρωπος αφαιρεί τη ζωή ενός συνανθρώπου, ενός άλλου ανθρώπου? Η πρώτη απάντηση είναι ότι πραγματικά δεν υπάρχει, και το λέω με κάθε επίγνωση, ότι δεν υπάρχει ένας μοναδικός ανθρωποκτονικός τύπος προσωπικότητας. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ψυχολογικό προφίλ που να μας επιτρέπει να κοιτάξουμε έναν άνθρωπο, το προφίλ ενός ανθρώπου, και να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος θα γίνει δολοφόνος. Η ψυχολογία, φίλες και φίλοι, δεν λειτουργεί με τέτοιες προφητικές βεβαιότητες. Αντιθέτως, να πω ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μελετήσουμε τους παράγοντες στους οποίους υπάρχουν γύρω από το πλαίσιο αυτό, δηλαδή παράγοντες κινδύνου, πρότυπα συμπεριφοράς, προηγούμενο ιστορικό βίας, ιστορικό κακοποίησης, να εστιάσουμε και να ψάξουμε για αντικοινωνικές συμπεριφορές που μπορεί να έχουν εμφανιστεί, χρήση ουσιών φυσικά, δηλαδή αλκοόλ, ναρκωτικά κλπ, στοιχεία του χαρακτήρα ενδεχομένως, όπως παρορμητικότητα, εκφράσεις όπως ζήλια εντός των σχέσεων, την ανάγκη του ελέγχου, τις απειλές οι οποίες μπορεί να βγουν στην επιφάνεια, προηγούμενα επεισόδια, έτσι, βίας σεξουαλικής, και πάνω απ' όλα, κατά τη γνώμη μου, την παραβίαση των προσωπικών ορίων. Όμως, να πω ότι κανένας από τους παράγοντες αυτούς από μόνος του δεν ισοδυναμεί και δεν μπορεί να αντιστοιχίσει στην πρόβλεψη της ανθρωποκτονίας και της γυναικοκτονίας φυσικά, εφόσον μιλάμε γι' αυτό. Αυτό, φίλες και φίλοι, είναι σημαντικό, διότι στην κοινωνία υπάρχει μια πολύ ισχυρή τάση, πραγματικά, και το ξέρουμε όλοι μας, να αναζητούμε έναν απλό λόγο. Μπορεί να ακούγεται εύκολο, να μπορούμε εύκολα να αποδώσουμε τις χαρακτηρισμούς και κατηγορίες, αλλά δεν είναι σωστό, γιατί δεν είναι επιστημονικό. Πολλοί άνθρωποι ρωτούν, το έκανε αυτό επειδή είχε ψυχολογικά προβλήματα, επειδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ψυχασθενής. Φίλες και φίλοι, αυτή η απάντηση, θα το πω ευθέως, είναι επιστημονικά ανεπαρκής καταρχάς, και κατά δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, είναι κοινωνικά επικίνδυνη. Οι ψυχικές διαταραχές δεν ταυτίζονται με την ανθρωποκτονική συμπεριφορά, και στατιστικά και σε οποιαδήποτε μελέτη των τομέων αυτών που αναφέρουμε, ψυχολογία, εγκληματολογία. Και να πω κιόλας ότι υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων εκεί έξω που αντιμετωπίζει ψυχικές δυσκολίες στην καθημερινότητά του διαρκώς, χωρίς, φίλες και φίλοι, να ασκεί όμως βία. Και να πω κιόλας και ότι αντίστροφα, σε πολλές ανθρωποκτονίες δεν υπάρχει και δεν έχει βρεθεί κάποια σύνδεση, κάποια σοβαρή ψυχική ή ψυχιατρική διαταραχή που να μπορεί αυτοτελώς να εξηγήσει το ίδιο το έγκλημα. Η σύγχρονη προσέγγιση, επομένως, δεν μας λέει ότι ψυχική ασθένεια ίσον βία. Αυτό που κάνει είναι να εξετάζει τη συλλογική αλληλεπίδραση παραγόντων όπως βιολογικών, αναπτυξιακών, σχεσιακών, κοινωνικών και ψυχολογικών φυσικά περιστάσεων, αλλά και περιστασιακών έτσι συνθήκων που μπορεί να προκύψουν. Να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, όταν εξετάζει το κομμάτι της βίας κατά των γυναικών, δεν περιορίζεται σε ατομικά χαρακτηριστικά. Αυτό που κάνει είναι να μας επισημαίνει ότι η βία προκύπτει από την αλληλεπίδραση παραγόντων, όπως είπα, σε ατομικό, σε οικογενειακό, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, αν θέλετε. Θα πω επίσης ότι ανάμεσα στους παράγοντες που έχουν συσχετιστεί με την άσκηση βίας βρίσκονται η έκθεση στη βία κατά την παιδική ηλικία, η παρατήρηση δηλαδή της βίας μέσα στην οικογένεια, μέσα στο οικογενειακό κομμάτι, η επιβλαβής χρήση αλκοόλ, στάσεις που να δικαιολογούν τη βία, η αίσθηση δικαιώματος πάνω στον άλλον άνθρωπο και ιδιαίτερα οι ελεγκτικές συμπεριφορές, αλλά και η ανισορροπία δυνάμεων που προκαλείται μέσα στις στενές και οικογενειακές αλλά και ερωτικές σχέσεις. Εδώ λοιπόν επομένως συναντούμε ένα από τα πιο σημαντικά σημεία για να κατανοήσουμε καλά το τι σημαίνει γυναικοκτονία. Την έννοια της, αυτό που ονομάζουμε κλιμάκωσης. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουμε, φίλες και φίλοι, ένα ξαφνικό ανεξάρτητο γεγονός, έχουμε μία ολόκληρη διαδικασία. Προσέξτε, μία σχέση μπορεί να ξεκινήσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις και υπό πολύ φυσιολογικά πλαίσια και όρους. Στη συνέχεια μπορεί να εμφανιστούν κάποια πράγματα, να εμφανιστούν στοιχεία τα οποία έρχονται στην επιφάνεια σταδιακά ή και απότομα, τα οποία σε αυτά είναι που πρέπει να δώσουμε σημαντική και πρέπει να δώσουμε σημασία. Μπορεί να έρθουν δηλαδή ελεγκτικές συμπεριφορές, μπορεί να έρθει τάση να απομονωθεί ο σύντροφος, μπορεί να έρθει μια συνθήκη η οποία έχει να κάνει με τον οικονομικό έλεγχο του συντρόφου, να υπάρχουν συμπεριφορές όπως η παρακολούθηση, ο σεξουαλικός εξαναγκασμός και πολλές φορές ακόμα και σε ήπιο βαθμό η σωματική βία. Δυστυχώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, φίλες και φίλοι, η βία, αυτά τα επεισόδια βίας είναι που ενώ έχουν ξεκινήσει ως κάτι άλλο, φαίνεται ότι κλιμακώνονται μέχρι τελικά τη θανατηφόρα επίθεση. Να πω βέβαια ότι αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε σχέση στην οποία υπάρχει ζήλια ή ένας τεράστιος, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, ή μια ζήλια η οποία να οδηγεί σε έντονους καυγάδες, δεν σημαίνει ότι οδηγεί πάντα σε ανθρωποκτονία, σε καμία των περιπτώσεων, και να το πούμε αυτό, διότι δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που υπάρχουν έντονοι καυγάδες θα έχουμε ανθρωποκτονία, που είναι κάτι πολλές φορές, τις περισσότερες φορές δηλαδή, κάτι αναπόσπαστο. Άλλωστε η επιστημονική γραμμή των τομέων αυτών, το επαναφέρω, στην ψυχολογία και στην εγκληματολογία, δεν μας επιτρέπει μια τέτοια πρόβλεψη. Αντιθέτως σημαίνει όμως ότι η επαναλαμβανόμενη βία, ο εξαναγκαστικός έλεγχος και οι απειλές που μπορεί σιγά σιγά να παγιωθούν μέσα σε μια σχέση είναι εξαιρετικά, φίλες και φίλοι, σημαντικά στοιχεία αξιολόγησης του κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι όταν εξετάζουμε μια ανθρωποκτονία, δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο αυτό που λέμε την τελευταία ημέρα, τη μέρα που έγινε το κακό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξετάζουμε ολόκληρη την ακολουθία. Υπήρχαν, φίλες και φίλοι, προηγούμενες απειλές. Υπήρχε σωματική βία μέσα στη σχέση. Υπήρχαν επεισόδια καταδίωξης. Υπήρχαν παραβίαση των προσωπικών ορίων. Υπήρχε συνεχόμενη και αυξανόμενη έντονη κλιμάκωση στους τσακωμούς. Υπήρχαν άλλα μέλη ή παιδιά που χρησιμοποιούνταν ως μέσο ελέγχου. Όλα αυτά μπορεί να έχουν σημασία και έχουν σημασία. Το εγκληματολογικό γεγονός, ναι μεν, είναι η ίδια η ανθρωποκτονία, αλλά η ψυχολογική και η, θα έλεγα, συμπεριφορική διαδρομή προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί, φίλες και φίλοι, να έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Και γι' αυτό πρέπει εκεί να εστιάσουμε την προσοχή μας, στα σημάδια που προηγούνται του γεγονότος. Ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο ή σημείο που θεωρώ ότι θα χρειαστεί να το αναφέρουμε σήμερα στην εκπομπή μας και που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο τελικά, συνδεόμενο στατιστικά με τις περιπτώσεις ανθρωποκτονίας και ειδικότερα της γυναικοκτονίας, είναι ο χωρισμός. Ο χωρισμός δεν προκαλεί, φυσικά, το ξεκαθαρίζω από μόνος του, τη βία. Μπορεί για ένα άτομο που αντιλαμβάνεται τις σχέσεις με όρους ιδιοκτησίας και ελέγχου, βέβαια η απώλεια, το ότι χάνει τον άνθρωπό του, το ότι χάνει τη σχέση του, μπορεί να βιωθεί και ότι χάνει ένα κομμάτι του εαυτού του με την έννοια του ελέγχου. Ότι σταματάει, εφόσον ο έλεγχος είναι το πιο σημαντικό σημείο στη ζωή του, το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής του, η απώλεια του ελέγχου εντός της σχέσης να είναι επίσης και η απώλεια εν μέρη ενός σημαντικού κομματιού του εαυτού. Και εδώ, φίλες και φίλοι, χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με αυτά τα οποία αναφέρουμε και με τον τρόπο με τον οποίο τα ορίζουμε. Η ζήλια δεν αποτελεί απόδειξη αγάπης. Η κτητικότητα μεταξύ συντρόφων δεν είναι ένδειξη βαθύτερου συναισθήματος. Το να απειλήσουμε το σύντροφο δεν είναι ουσιαστικά έμεσος τρόπος να εκφράσουμε το πάθος μας ή το ενδιαφέρον μας. Η βία δεν είναι ουσιαστικά μια, αν μπορώ να το πω έτσι, μια αποτυχημένη μορφή αγάπης ή αφοσίωσης. Ψυχολογικά μπορεί να αποτελούν εκφράσεις, αυτό που είπαμε προηγουμένως, ανάγκης για έλεγχο, για συνέχιση της επαφής, για συνέχιση της σχέσης, αλλά η αίσθηση δικαιώματος πάνω στον άλλον και της διαχείρισης του άλλου ανθρώπου και των συναισθημάτων του, αλλά και πρακτικά κιόλας των πράξεών του, αποτελούν προβληματική προβολή της εξουσίας. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο κομμάτι της ζήλιας, βέβαια, διότι και η ζήλια ως ένα συνέστημα είναι ανθρώπινο, δηλαδή θεωρώ ότι όλοι μας βιώνουμε το αίσθημα της ζήλιας, μπορεί να εμφανιστεί σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό που ενδιαφέρει την ψυχολογία όμως είναι το τι κάνει κανείς με τη ζήλια την οποία του βγαίνει στην επιφάνεια. Το ότι τι μπορεί να το έχει είναι ένα γεγονός, ένα δεδομένο. Από μόνο του ως δεδομένο δεν αποτελεί κάτι επικίνδυνο, ίσα ίσα αποτελεί κάτι φυσικό. Το θέμα όμως είναι ότι πώς διαχειρίζονται οι άνθρωποι το συναίσθημα αυτό, πώς συμπεριφέρονται όταν αισθανθούν ζήλια, πώς αφήνουν τον εαυτό τους να συμπεριφερθεί όταν αισθανθούν ζήλια. Ένας άνθρωπος μπορεί, ας πούμε, να ζηλέψει και να πει στον σύντροφο: έλα εδώ, θέλω λίγο να μιλήσουμε, θεωρώ ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά ή θεωρώ ότι ανησυχώ και θέλω λίγο να το συζητήσουμε. Ένας άλλος άνθρωπος, βέβαια, μπορεί να ψάξει το τηλέφωνο του σύντροφου, μπορεί να παρακολουθήσει τον σύντροφο, μπορεί να τον εκβιάσει, μπορεί να φτάσει σε σημείο να προσπαθήσει να τον συνετήσει, ώστε να του δείξει ουσιαστικά να τον φτάσει στον περιορισμό. Αυτό το κομμάτι, επομένως, στην ανθρωποκτονία, άρα για να μην πλατιάζω, στην ανθρωποκτονία δεν εξετάζουμε απλώς το συναίσθημα. Συναίσθημα υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Εξετάζουμε την ίδια την πράξη, την πρόθεση, το πλαίσιο, αλλά και την αλληλουχία των συμπεριφορών. Το ίδιο, φίλες και φίλοι, ισχύει και για το κομμάτι της οργής ή του θυμού. Πολύ συχνά ακούμε την φράση ότι τον έπιασε ακραίος θυμός και έφτασε στο σημείο να σκοτώσει. Αγαπητοί ακροατές, ο θυμός μπορεί όντως να αποτελεί μέρος της κατάστασης, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί επαρκή ψυχολογική εξήγηση, διότι, όπως ανέφερα και λίγο προηγουμένως, και η ζήλια και ο θυμός είναι συναισθήματα. Υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία βιώνουμε ως άνθρωποι, πολλά συναισθήματα τα οποία αποτελούν φυσιολογικές εκφράσεις του συναισθήματος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το συναίσθημα μπορεί να μετουσιώνεται σε πράξη και μάλιστα αυτής της κλίμακας. Υπάρχουν άλλωστε, θα πω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί ένας άνθρωπος ουσιαστικά να φτάνει σε σημείο στο οποίο, μην μπορώντας να ελέγξει το συναισθημά του, φτάνει σε διαδικασίες οι οποίες αποτελούν ακόμα και μία προετοιμασία. Δηλαδή μέσα του μπορεί να διακρίνουμε μία περισσότερο έτσι, οργανωμένη σκέψη σε σχέση πώς θα φτάσω στο σημείο να φέρω τα πράγματα, να επαναφέρω τον έλεγχο. Αυτό φυσικά φαίνεται, βγαίνει στην επιφάνεια μέσω των συμπεριφορών. Άρα πρέπει να δίνουμε σημασία στις συμπεριφορές και να μην τις θεωρούμε τυχαίες. Μία συμπεριφορά μπορεί να είναι σημάδι, όχι ένα συνέστημα, μία συμπεριφορά. Το ξεκαθαρίζω διότι είναι διαφορετικό να πει ένας άνθρωπος στον σύντροφό του ότι αισθάνομαι με τον α, β, γ τρόπο και είναι διαφορετικό να προβεί σε μια χύψη συμπεριφορά. Είναι άλλο να θυμώσουμε και να φωνάξουμε, είναι άλλο να ζηλέψουμε και να κάνουμε μούτρα ή να μιλήσουμε λίγο απότομα, αλλά όχι να φτάσουμε σε συμπεριφορές όπως ο εξαναγκασμός, ο έλεγχος ή η απειλή. Αυτό σημαίνει ότι ξεφεύγουμε από το ένα πλαίσιο και πηγαίνουμε στο άλλο. Εκεί είναι η ειδοποιώς διαφορά. Δεν έχουν όλες οι καταστάσεις την ίδια, δηλαδή η δυναμική είναι διαφορετική. Θέλω να αναφερθώ τώρα σε κάτι λίγο διαφορετικό, το οποίο συμβαίνει περισσότερο κοινωνικά, με βάση το ότι οι άνθρωποι ψάχνουμε να βρούμε μια εύκολη απάντηση. Ψάχνουμε να βρούμε μια εύκολη απάντηση, μια εύκολη δαιμονοποίηση μιας κατάστασης για να μας είναι πιο εύκολη και πιο κατανοητή. Βέβαια είναι πραγματικά ένα μεγάλο λάθος να δαιμονοποιούμε έναν άνθρωπο που φτάνει στο έγκλημα. Όταν ένα έγκλημα είναι ιδιαίτερα βίαιο, υπάρχει η ανάγκη, όπως είπα, να δημιουργήσουμε μια απόλυτη ψυχολογική απόσταση και να πούμε αυτός δεν είναι σαν γεμένα, δεν είναι άνθρωπος φυσιολογικός και κατά κάποιο τρόπο διαχωρίζουμε τη θέση μας από τον άνθρωπο που έφτασε στο φόνο. Κατανοώ απόλυτα την ανάγκη πίσω από αυτή την φράση, αλλά φίλες και φίλοι, επιστημονικά ξεκάθαρα αυτό δεν μας βοηθάει καθόλου. Ο δράστης μιας ανθρωποκτονίας, όσο και να ακούγεται πεζό ή οτιδήποτε άλλο, είναι άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που διέπραξε μία ακραία πράξη. Αν το μετατρέψουμε σε ένα δαίμονα, σε ένα μυθολογικό τέρας, χάνουμε την ευκαιρία να μελετήσουμε τους μηχανισμούς που οδήγησαν στην πράξη. Και η πρόληψη, φίλες και φίλοι, χρειάζεται μηχανισμούς. Δεν χρειάζεται μύθους, ούτε υπερβολές. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και το αντίθετο λάθος που κάνουμε, είναι και οφείλω να το πω, είναι η υπερβολική, αν θέλετε, ψυχολογικοποίηση, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον ορισμό, που σχεδόν μετατρέπεται σε ένα είδος δικαιολόγησης. Το είδος της ψυχολογικοποίησης μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου. Μπορεί να ρίχνουμε το βάρος σε ένα δύσκολο παιδικό περιβάλλον, σε μια εγκατάλειψη, σε ένα τραύμα, στην ζήλια που είπα προηγουμένως ή σε εξωτερικούς παράγοντες όπως η χρήση ουσιών. Και πραγματικά αυτά όντως μπορεί να αποτελούν στοιχεία του ιστορικού ενός ανθρώπου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπει την ανθρωποκτονία, την πράξη της ανθρωποκτονίας σε μια αναπόφευκτη συνέπεια. Το ότι κάποιος πίνει πολύ, το ότι κάποιος ακόμα και ότι είναι αλκοολικός, δεν σημαίνει ότι είναι δολοφόνος. Το ότι κάποιος έχει μια κακή παιδική ηλικία, μια δύσκολη παιδική ηλικία, δεν σημαίνει ότι είναι εγκληματίας. Το να εξηγούμε μια συμπεριφορά δεν σημαίνει ότι τη δικαιολογούμε κιόλας. Όταν μιλάμε, φίλες και φίλοι, ειδικότερα, μιας και σήμερα η εκπομπή μας είναι γύρω από το θέμα αυτό, όταν μιλάμε για γυναικοκτονία, προστίθεται μία ακόμα σημαντική διάσταση. Η σχέση ανάμεσα στη βία και στο κομμάτι της εξουσίας. Οι έμφυλες, φίλες και φίλοι, ανθρωποκτονίες μπορούν να συνδέονται με στερεοτυπικούς ρόλους φύλου, να συνδέονται με διακρίσεις, με, όπως είπα, άνηση σχέσης εξουσίας και αντιλήψεις διαφορών τύπων, έτσι, δικαιώματος ή ελέγχου πάνω στις γυναίκες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε άνδρας που σκοτώνει ή έχει σκοτώσει μια γυναίκα το έκανε ή το κάνει για τον ίδιο ακριβώς λόγο, ή ότι κάθε τέτοια ανθρωποκτονία πρέπει αυτομάτως να αποδίδεται σε μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Έτσι κι αλλιώς οι δράστες μεταξύ τους σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα ή στην τελική δεν είναι συνδεδεμένοι ή συνεννοημένοι κατά κάποιο τρόπο ή δεν μοιράζονται μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Η εγκληματολογική ανάλυση χρειάζεται στοιχεία. Όπως και στην ψυχολογία, έτσι και στην εγκληματολογία μιλάμε μόνο με στοιχεία. Χρειάζεται να εξετάσουμε τη σχέση δράστη και θύματος, το ιστορικό της σχέσης, τα προηγούμενα περιστατικά, τις απειλές που μπορεί να είχαν προκύψει, το κομμάτι του κινήτρου και φυσικά τις ίδιες τις συνθήκες του εγκλήματος. Υπάρχει, αγαπητοί ακροατές, και ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο που βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα γιατί η σχέση ανάμεσα στο φίλο και στην οικογενειακή, ενδοοικογενειακή βία έχει ιδιαίτερη σημασία. Να πω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο οι άνδρες και τα αγόρια αποτελούν τη μεγάλη, αν θέλετε, πλειονότητα των θυμάτων ανθρωποκτονίας συνολικά, ανά τον κόσμο. Όταν όμως εξετάσουμε ανθρωποκτονίες μέσα στην ιδιωτική ή οικογενειακή ή σχεσιακή σφαίρα, όντως η εικόνα εδώ αλλάζει σημαντικά. Η έκθεση που έχω μπροστά μου, η έκθεση από το UN Women και η οποία αφορά το 2023, εκτίμησε ότι περίπου το 60% των γυναικών και κοριτσιών που δολοφονήθηκαν παγκοσμίως το έτος εκείνο σκοτώθηκαν από το σύντροφο ή μέλος της οικογένειάς τους. Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες, για τους άνδρες δηλαδή θύματα, ήταν περίπου στο 12. Εδώ βλέπουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά. 60 από τη μία γυναίκες, 12% άντρες και αγόρια. Μεγάλη διαφορά. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι ανθρωποκτονίες γυναικών είναι γυναικοκτονίες. Σημαίνει όμως ότι υπάρχει ένα σημαντικό εγκληματολογικό μοτίβο, το οποίο δεν πρέπει να αγνοήσουμε, πρέπει να το τονίσουμε. Οι γυναίκες, φίλες και φίλοι, είναι δυσανάλογα εκτεθειμένες στη θανατηφόρα βία μέσα σε τι? Μέσα στις στενές ή τις οικογενειακές σχέσεις. Όχι παγκοσμίως και όχι σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή οι δολοφονίες γυναικών, να το πω με απλά λόγια, φαίνεται στατιστικά από τις μελέτες που έγιναν ότι αφορούν δολοφονίες που έγιναν μέσα σε στενό κύκλο. Όχι όμως σε άλλου τύπου συνθήκων. Σε άλλου τύπου συνθήκων, κοινωνικές, στο δρόμο, σε καταστάσεις που αφορούν διάφορων άλλων τύπων συνευρέσεων, τα περισσότερα θύματα ήταν άντρες. Που σημαίνει τι? Ότι μέσα στη σχέση, ναι, φαίνεται στατιστικά ότι η γυναίκα κινδυνεύει. Κοινωνικά, ο άντρας κινδυνεύει περισσότερο. Άρα τι σημαίνει? Ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στο να δούμε για ποιο λόγο οι γυναίκες είναι περισσότερες, πολύ περισσότερες στατιστικά ως θύματα μέσα στις ερωτικές αλλά και στις οικογενειακές σχέσεις. Να αναφερθώ και σε προχωράω λέγοντας ότι τα νεότερα διαθέσιμα παγκόσμια στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στο αρχικό κείμενο του οποίου σας ανέφερα προηγουμένως, αναφέρουν επίσης ότι και το 2025 και μάλλον και το 2024 και 2025 περίπου 50.000 γυναίκες και κορίτσια σκοτώθηκαν από τους συντρόφους ή μέλη της οικογένειάς τους. Δηλαδή ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, μιλάμε κατά μέσο όρο περίπου μία γυναίκα κάθε 10 λεπτά. Τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη εδώ προειδοποιούν ότι οι διαφορές στη διαθεσιμότητα των δεδομένων που έχουμε μεταξύ χωρών σημαίνουν πως οι αριθμοί βέβαια πρέπει να ερμηνεύονται με μία προσοχή. Το σημαντικότερο βέβαια εδώ να πω εγώ είναι ότι μάλλον δεν είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός, αλλά η διαπίστωση ότι η συντροφική και, όπως είπα πριν, οικογενειακή βία αποτελεί το κρίσιμο σημείο, το κρίσιμο πεδίο αν θέλετε, που πρέπει να εστιάσουμε στην πρόληψη. Και αυτό το κομμάτι ακριβώς εδώ ανοίγω το κεφάλαιο του το μεγάλο κεφάλαιο που αφορά την πρόληψη και θα εστιάσω σε αυτό, φίλες και φίλοι. Εάν περιμένουμε την ανθρωποκτονία, το τελικό δηλαδή αποτέλεσμα, για να αντιδράσουμε, έχουμε χαθεί, έχουμε φτάσει στο τέλος της αλυσίδας. Όπως είπα, και η εγκληματολογία και η ψυχολογία ενδιαφέρονται για το τι ακριβώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε πριν από αυτό το σημείο, πριν από αυτό το τέλος. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία, φίλες και φίλοι, είναι η κλιμάκωση. Δηλαδή, τι εννοώ? Μιλάω για έναν επαναλαμβανόμενο έλεγχο, για απειλές, για καταδίωξη, για σωματική ή σεξουαλική βία, απειλές, πρόσβαση σε όπλα ή κυρίως, εγώ θα τονίσω σαν ειδικός, σαν κλινικός ψυχολόγος, ότι η παραβίαση των ορίων, άρα, είναι αυτό το οποίο πρέπει να δίνουμε την προσοχή. Οι σχέσεις για να λειτουργούν καλά, να λειτουργούν εύρυθμα, πρέπει να έχουν όρια, φίλες και φίλοι. Όταν τα όρια αυτά κατά κανόνα και κατά συρροή καταπατώνται, είναι μία ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά και κάπου πρέπει να δώσουμε προσοχή και να βάλουμε ένα μεγάλο θαυμαστικό. Είναι βέβαια άλλο, όπως είπα, η έκφραση του συναισθήματος και άλλο η πράξη. Δηλαδή, το να εκφράσει κανείς τα συναισθήματά του είναι άλλωστε ένα θετικό στοιχείο μέσα σε μια σχέση. Το να προβεί όμως σε συμπεριφορές απειλών, βίας, απαιτητικού ελέγχου, προσβολής ή και κατά κάποιο τρόπο λεκτικής βίας, όλα αυτά δείχνουν ότι παραβιάζονται πολύ θεμελιώδη όρια. Άρα εκεί χτυπάει και πρέπει να χτυπάει καμπανάκι, που πρέπει να το προσέχουμε και δεν πρέπει να το αγνοούμε. Γιατί μετά το καμπανάκι έρχεται το κακό. Πρώτα πρέπει να εστιάσουμε στο καμπανάκι και να δίνουμε τη δέουσα σημασία πριν φτάσουμε στο κακό αποτέλεσμα. Ακριβώς αυτό δηλαδή που πρέπει να κάνουμε είναι να πούμε ότι βλέπω μπροστά μου μία κατάσταση η οποία συντελεί και δείχνει ξεκάθαρη παραβίαση ορίων, άρα αυτό αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για να θεωρήσω ότι ενδέχεται αυτή η συμπεριφορά να κρίνεται επικίνδυνη. Φυσικά, να πω ότι εδώ πρέπει να κάνουμε μια πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μου, διευκρίνηση, και να πω ότι δεν είναι δουλειά βέβαια του καθαρά της ψυχολογίας να λέει σε έναν άνθρωπο, σε μια γυναίκα, γιατί δεν είχες φύγει νωρίτερα. Η ερώτηση αυτή συχνά αγνοεί την πραγματικότητα της ίδιας της κακοποίησης, έτσι. Ένας άνθρωπος μπορεί να παραμένει και για άλλους λόγους σε μια βίαιη σχέση, δηλαδή μπορεί να μένει λόγω φόβου, μπορεί να μένει λόγω οικονομικής εξάρτησης, παιδιών, κοινωνικής απομόνωσης, ακόμα και γιατί φοβάται λόγω των απειλών που μπορεί να δέχεται. Άρα η σωστή ερώτηση που κάνουμε, η σωστή ερώτηση που μπορεί να κάνει ένας ψυχολόγος, έχει μια διαφοροποίηση. Δηλαδή λέμε, τι εμπόδια υπήρχαν στην ασφαλή απομάκρυνσή σου, δηλαδή ποια σημάδια κινδύνου υπάρχουν στο περιβάλλον σου. Θα πω ότι αυτό συνδέεται με ένα άλλο κομμάτι, το οποίο το συναντούμε με την έννοια αυτό που λέμε στη ψυχολογία εξαναγκαστικού ελέγχου, και πρόκειται για ένα πρότυπο συμπεριφοράς στο οποίο ο δράστης προσπαθεί συστηματικά να περιορίσει την αυτονομία του άλλου ανθρώπου. Μπορεί να ελέγχει τα χρήματα, μπορεί να ελέγχει το τηλέφωνο, τις μετακινήσεις, την εργασία, τη σεξουαλική ζωή, οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται κάθε φορά, φίλες και φίλοι, να υπάρχει απαραίτητα σωματική επίθεση. Δηλαδή δεν πρέπει να περιμένουμε μέχρι να φτάσει μια συμπεριφορά στη βία για να πούμε ότι κάτι γίνεται επικίνδυνο. Και τα παραπάνω που ανέφερα, και θα τα ξαναπώ, δεν είναι, είναι αρκετά για να θεωρήσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και για να λάβουμε τα μέτρα μας. Η σχέση μπορεί σταδιακά να μετατρέπεται από σχέση αλληλεπίδρασης σε μια σχέση κυριαρχίας, άρα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, φίλες και φίλοι, για την κατανόηση της γυναικοκτονίας, διότι σε αρκετές περιπτώσεις η θανατηφόρα βία δεν είναι το πρώτο επεισόδιο, αλλά είναι η ακραία κατάληξη μιας προηγούμενης, αυτό που ονομάζουμε δυναμικής ελέγχου. Δυναμικής ελέγχου, αυτό δηλαδή το οποίο ανέφερα. Μια σταδιακή και δυναμική ανάπτυξη συμπεριφορών, οι οποίες δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα όρια της συντρόφου ουσιαστικά αλλοιώνονται και καταπατώνται μέχρι το σημείο στο οποίο πλέον φτάνουμε στο τραγικό αυτό, στην τραγική αυτή συνθήκη. Μία ακόμα σημαντική ψυχολογική διάσταση, αγαπητοί ακροατές, την οποία θα την αναφέρω και αυτήν, είναι η αποτυχία της αποδοχής, της αυτονομίας του άλλου. Όταν ένας άνθρωπος σκέφτεται ότι εάν δεν είναι μαζί μου η κοπέλα αυτή, δεν θα είναι με κανέναν. Δεν εκφράζει απλώς στεναχώρια αυτό για μια κατάσταση, δεν εκφράζει στεναχώρια για έναν χωρισμό. Εκφράζει μια αντίληψη σύμφωνα με την οποία η ζωή και η επιλογή του άλλου ανθρώπου, της συντρόφου δηλαδή, ή της πρώην συντρόφου, θεωρούνται αντικείμενο ελέγχου του άντρα, του συντρόφου. Όταν αυτή η αντίληψη, βέβαια, κιόλας συνδυάζεται με προηγούμενη βία ή αν όχι βία, απειλές ή ουσιαστικά υπονοούμενα τα οποία δείχνουν ότι θα υπάρξουν συνέπειες πέρα από τα λόγια, αυτό πραγματικά αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση του κινδύνου. Το επαναλαμβάνω διότι είναι τόσο σημαντικό που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και να το κάνουμε κτήμα μας. Η απουσία προηγούμενου χτυπήματος επίσης δεν σημαίνει, φίλες και φίλοι, όπως είπα, η απουσία βίας, το ότι δεν χτύπησε ο σύντροφος τη σύντροφο, δεν σημαίνει απουσία κινδύνου. Το ξαναλέω, η αιμονή, η καταδίωξη, η παραβίαση ορίων και διαφόρων τύπων απειλές μπορούν να είναι αρκετά και πολύ σημαντικά στοιχεία ακόμα και πριν εμφανιστεί η οποιαδήποτε επίθεση. Ας περάσουμε τώρα, επειδή ακροατές, ένα πολύ έτσι γνωστό μύθο, και εννοείται το ακούμε όχι μόνο στις ειδήσεις αλλά το ακούμε και μυθιστορηματικά, θα έλεγα. Αναφέρομαι στο αυτό που λέμε έγκλημα πάθους. Η λέξη πάθος μπορεί να περιγράψει έντονη συναισθηματική διέγερση, αλλά μπορεί επίσης να λειτουργήσει σαν μια κοινωνική ετικέτα που ουσιαστικά τι κάνει, εξοραίζει μια πράξη βίας. Όταν ένας άνθρωπος σκοτώνει τον σύντροφό του επειδή εκείνος ή εκείνη αποφάσισε να αποχωρήσει, δεν υπάρχει επιστημονικός λόγος να παρουσιάζουμε την ανθρωποκτονία ως ένα υπερβολικό συναίσθημα, μια υπερβολική αγάπη. Η ένταση του συναισθήματος και η ζήλια, που όπως είπαμε είναι φυσιολογικά συναισθήματα, δεν μετατρέπουν τη βία σε αγάπη. Πίσω από την έντονη ζήλια μπορεί να υπάρχει ανασφάλεια, μπορεί να υπάρχει δυσκολία ρύθμισης του συναισθήματος, μπορεί να υπάρχει δυσανεξία, μπορεί να υπάρχει πολύ δυσκολία στην αποδοχή της απόρριψης, μπορεί να υπάρχει ανάγκη για έλεγχο ή αυτό που είπαμε και πάλι πριν, η αίσθηση που πάει να δημιουργεί, η αίσθηση ιδιοκτησίας. Όμως και πάλι, αυτά δεν αποτελούν μόνο τους διάγνωση ούτε μία απόδειξη μελλοντικής ανθρωποκτονίας. Δηλαδή είναι λεπτές οι γραμμές, αλλά πρέπει να μάθουμε να δίνουμε σημασία και να βλέπουμε πίσω από αυτές τις γραμμές. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ένας άνθρωπος που στεναχωριέται πολύ με το χωρισμό ή ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να αισθάνεται ασφάλεια κατά κάποιο τρόπο στεναχωριέται και ζηλεύει έντονα είναι ενδεχομένως δολοφόνος, σε καμία των περιπτώσεων. Ο άνθρωπος αυτός αρχίζει να μας και πρέπει να τον θεωρήσουμε επικίνδυνο όταν προβαίνει σε συμπεριφορές, όχι όταν απλώς εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, γιατί και η δυσαρέσκεια είναι κάτι φυσικό, δηλαδή, και μπορεί να εκφραστεί και από τον άντρα και από τη γυναίκα, δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο αποτελεί σημάδι ή ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό που βέβαια που πρέπει να προσέξουμε είναι, εκφράζει ο σύντροφος τη ζήλια του ή τι κάνει γι' αυτό. Το ότι την εκφράζει είναι καλό, το τι κάνει γι' αυτό, δηλαδή το ότι την εκφράζει και βάζει τα όρια του, είναι ίσως ένα θετικό στοιχείο. Το ότι την εκφράζει και αφαιρεί το τηλέφωνο από τη σύντροφο, τη κλειδώνει την πόρτα, τη τραβάει τα μαλλιά ή τη χτυπάει, όχι. Αυτό είναι μια ένδειξη που μας δείχνει ξεκάθαρα ότι μπορεί αυτό να κλιμακωθεί και να φτάσουμε σε αυτό το τραγικό και αναπιθύμητο αποτέλεσμα. Και εδώ έχουμε έναν άλλο επίσης τομέα, τον οποίον, φίλες και φίλοι, θέλει επίσης έναν ιδιαίτερο αστερίσκο, διότι είναι ένα κεφάλαιο το οποίο είναι σχεδόν και ανεξάρτητο από την ίδια την έννοια της ανθρωποκτονίας και της γυναικοκτονίας που αναφέρουμε σήμερα. Αναφέρομαι στο κομμάτι του ναρκισισμού. Φίλες και φίλοι, κάθε δράστης γυναικοκτονίας δεν είναι ναρκισιστής, δεν είναι ναρκισσός. Το ξεκαθαρίζω και σαν ειδικός και σαν άνθρωπος ο οποίος, σαν μελετητής των συμπεριφορών αυτών. Κάθε άνθρωπος που δεν αντέχει ένα χωρισμό, να πούμε καταρχήν ότι δεν έχει ναρκισιστική διαταραχή. Δεν σημαίνει ότι επειδή ένας άνθρωπος στεναχωριέται επειδή χάνει τον σύντροφό του, είναι ναρκισσός. Σε καμία των περιπτώσεων και δεν μπορεί να στηριχτεί πουθενά αυτό επιστημονικά. Φυσικά και να πούμε κιόλας και να προσθέσουμε ότι ακόμα και να υπάρχει ναρκισιστική διαταραχή ή ναρκισιστικά στοιχεία σε έναν άνθρωπο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι απαραίτητα και βίαιος. Η κλινική ψυχολογία άλλωστε απαιτεί διάγνωση με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια και όχι διαδικτυακές ετικέτες και όχι κοινωνικές ετικέτες. Μπορούμε να μελετήσουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως η αίσθηση δικαιώματος, η δυσκολία αποδοχής της απόρριψης, η ανάγκη θαυμασμού ή η ευαισθησία στο κομμάτι της ταπείνωσης όταν αυτά εμφανίζονται μέσα σε ένα ευρύτερο πρότυπο συμπεριφοράς. Δεν πρέπει όμως να χρησιμοποιούμε μια διάγνωση ως μια έτοιμη εξήγηση για ένα έγκλημα. Αυτό είναι ένα άτυπο έγκλημα από τη δική μας πλευρά, διότι όταν κατακεραυνώνουμε έναν άνθρωπο και του βάζουμε μια ετικέτα η οποία είναι μη επιστημονική στην πραγματικότητα, και εμείς σφάλουμε σοβαρά. Το ίδιο, φίλες και φίλοι, ισχύει και για άλλους τομείς, ισχύει ας πούμε και για την ψύχωση ή για τη σχιζοφρένεια. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει κάποια ψυχωτικά συμπτώματα και να διαπράξει βία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ψύχωση αποτελεί τη συνθήκη η οποία μας δίνει την καθαρή εξήγηση της ανθρωποκτονίας. Να πω κιόλας ότι η πλειονότητα των ανθρώπων με ψυχικές διαταραχές δεν είναι βίαιοι, φίλες και φίλοι. Όταν λοιπόν τα μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν αόριστα τον όρο ψυχασθενής, ψυχικά ασθενής για ένα δράστη, υπάρχει πολύ σοβαρός κινδύνος να δημιουργείται μια πολύ λανθασμένη σύνδεση ανάμεσα σε τι, στην ψυχική ασθένεια και την επικινδυνότητα ενός ανθρώπου. Δεν συνδέονται, φίλες και φίλοι. Είναι πολύ μικρή η στατιστική σύνδεση που κάνουμε σε αυτό το κομμάτι. Ως κλινικός ψυχολόγος θα πω εδώ ότι πραγματικά πιστεύω αυτή την διάκριση απαραίτητη στο να γίνει, διότι ο ρόλος της ψυχολογίας, αγαπητοί, δεν είναι να βάζουμε ταμπέλες στους ανθρώπους μετά από ένα έγκλημα, είναι να κατανοούμε μηχανισμούς, να αξιολογούμε παράγοντες κινδύνου, να αναγνωρίζουμε μοτίβα και να συμβάλλουμε στην πρόληψη του φαινομένου. Αυτός είναι ο ρόλος της ψυχολογίας, όχι να βάζει ταμπέλες αφού έχει γίνει το έγκλημα. Να πω εδώ ότι η εγκληματολογία από την πλευρά της εξετάζει τη συμπεριφορά μέσα στο κοινωνικό και εγκληματικό πλαίσιο της συμπεριφοράς, δηλαδή ποιος ήταν ο δράστης, ποιος ήταν το θύμα, ποια ήταν η σχέση τους, ποιο ήταν το κίνητρο, ποια ήταν, φίλες και φίλοι, η αλληλουχία των γεγονότων. Υπήρχε προηγούμενη βία, υπήρχε σχεδιασμός. Τι συνέβη πριν και μετά από το επεισόδιο βίας. Υπήρχαν προηγούμενες αναφορές.

υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών, ακόμα και σχολείων και φυσικά και του ίδιου του κοινωνικού και φιλικού περιβάλλοντος. Η γυναικοκτονία, αγαπητοί ακροατές, δεν προλαμβάνεται μόνο όταν βρεθεί ο δράστης μετά το έγκλημα. Η πρόληψη αρχίζει πολύ νωρίτερα και πρέπει να αρχίζει πολύ νωρίτερα, θα πω εγώ, όταν μια απειλή αναγνωρίζεται ως πραγματική απειλή, όταν η καταδίωξη αναγνωρίζεται και ονομάζεται καταδίωξη και ουσιαστικά η επαναλαμβανόμενη και αυξανόμενη βία και κακοποίηση δεν αντιμετωπίζεται ως ένας καυγάς μεταξύ του ζευγαριού. Φίλες και φίλοι, η απειλή θανάτου δεν θεωρείται απλώς μια φράση που υπόθηκε πάνω στα νεύρα, δηλαδή αυτό πρέπει να το τονίσουμε και να το προσέξουμε. Όταν υπάρχουν τέτοιες απειλές, δεν μπορούμε να το θέτουμε και να το προσδιορίζουμε και να το τοποθετούμε απλά μέσα στα όρια του συζυγικού τσακωμού. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι κάθε απειλή θα οδηγήσει σε ανθρωποκτονία, όπως είπα και στην αρχή. Σημαίνει όμως ότι ορισμένες συμπεριφορές έχουν αξία ως δείκτες κινδύνου και πρέπει να μπορούμε να είμαστε σε θέση να τις αξιολογούμε σοβαρά. Η αξιολόγηση του κινδύνου δεν είναι ποτέ μόνο ψυχολογική, είναι ταυτόχρονα, θα πω εγώ, και συμπεριφορική, είναι και σχεσιακή, είναι και περιβαλλοντική. Και επίσης, μιας και αναφέρω παράγοντες που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο να κατανοήσουμε το πλαίσιο γύρω από τη γυναικοκτονία, υπάρχει εδώ και επίσης και η διάσταση εντός της οικογένειας των ίδιων των παιδιών. Σε περιπτώσεις που υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, τα παιδιά μπορεί να γίνουν μάρτυρες, να γίνουν άμεση αποδέκτες ή και εργαλεία ελέγχου μεταξύ των δύο συντρόφων. Ακόμα και όταν δεν δέχονται τα ίδια σωματική επίθεση, η χρόνια έκθεση σε απειλές και βία μπορεί στη συνέχεια να έχει επίσης σημαντικές ψυχολογικές συνέπειες. Το παιδί μπορεί να μάθει ότι η αγάπη συνδέεται με το φόβο, ότι η ζήλια είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι του ζευγαριού και ότι ένας άνθρωπος δικαιούται να ελέγχει τον άλλον ή ότι, ας πούμε, ότι η βία αποτελεί τρόπο επίλυσης των συγκρούσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε παιδί που, να το ξεκαθαρίσω, που θα μεγαλώσει σε βίαιο περιβάλλον θα γίνει ένας βίαιος ενήλικας ή δολοφόνος. Σημαίνει όμως ότι η έκθεση στην ίδια τη βία αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου για ενδεχόμενα μελλοντικά προβλήματα ψυχικής υγείας ή και συμπεριφοράς, και ότι κατά κάποιο τρόπο η διάσταση αυτή της βίας πρέπει εντός της οικογένειας να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Αγαπητοί ακροατές, ένα ακόμα κομμάτι το οποίο θα ήθελα να σας αναφέρω και να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε λίγο παραπάνω είναι αυτό που λέμε στην ψυχολογία η κοινωνική κανονικοποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Δηλαδή μπαίνουμε στη διαδικασία να βγάζουμε φράσεις, τσιτάτα, τα οποία στην πραγματικότητα γίνονται κανονικότητα, ενώ δεν θα έπρεπε σε καμία των περιπτώσεων να είναι κανονικότητα, γιατί είναι λανθασμένες. Θα πω ένα παράδειγμα. Είναι ζηλιάρης ο σύντροφος, είναι ζηλιάρα η σύντροφος, επειδή αγαπιούνται. Αυτό το κάνουν επειδή είναι άντρες. Καλό είναι να μην ανακατεύονται τρίτοι στις σχέσεις των κοντινών ανθρώπων. Θα τα βρούνε μωρέ οι άνθρωποι αυτοί, τα χαλάνε και τα βρίσκουν. Αυτές οι φράσεις, τέτοιου είδους φράσεις, μπορεί φίλες και φίλοι να μοιάζουν αθώες και σίγουρα τις έχουμε ακούσει, αλλά μπορεί να τις έχουμε πει, αλλά μπορεί πραγματικά να καθυστερήσουν την αναγνώριση των πλαισίων που ανέφερα προηγουμένως, της παραβίασης ορίων ή της κακοποίησης. Βέβαια, να πω ότι χρειάζεται και εδώ μια διάκριση, επειδή όπως είπαμε είναι εντός των φυσιολογικών πλαισίων μια σχέση να υπάρχουν τσακωμοί και θα υπάρξουν και διαφωνίες. Φυσικά αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κάθε έντονος καυγάς σημάδι που πηγαίνει προς την κακοποίηση, δεν είναι κάθε έκφραση ζήλιας επικίνδυνη, δεν είναι κάθε δύσκολη σχέση που αντιμετωπίζει δηλαδή ζητήματα και προβλήματα, δεν σημαίνει ότι είναι και βίαιη. Η επιστημονική προσέγγιση

0: δεν γενικεύει σε αυτό, εξετάζει το όσο μπορεί το μοτίβο, εξετάζει, προσέξτε, τη συχνότητα, εξετάζει την ένταση, εξετάζει τις απειλές, εάν υπάρχουν και ποιες είναι αυτές, εξετάζει το στοιχείο του ελέγχου και, φίλες και φίλοι, εξετάζει την κλιμάκωση στο συνολικό πλαίσιο. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που προκύπτει μία κακή κουβέντα, αυτό είναι μία ένδειξη επικινδυνότητας. Η συχνότητα όμως που προκύπτει, με τι πράξη συνοδεύεται και πώς εκφράζεται, μπορεί πραγματικά να περιέχουν το κλειδί για το αν πηγαίνει προς μια επικίνδυνη κατάσταση ή δεν πηγαίνει. Κυρίως η συχνότητα, κυρίως η κλιμάκωση. Να το έχετε κατά νου. Ας επιστρέψουμε λίγο, φίλες και φίλοι, στην λέξη έλεγχος. Ο έλεγχος θα πω ότι είναι μία από τις σημαντικότερες έννοιες για την κατανόηση της συντροφικής βίας. Ο άνθρωπος που ασκεί έλεγχο δεν ενδιαφέρεται απλώς για το τι κάνει ο σύντροφός του, θέλει να μπορεί να καθορίζει τι θα επιτρέπεται να κάνει. Δηλαδή με ποιους θα μιλήσει, πού θα πάει, τι θα φορέσει, με ποιους θα βγει, πόσα χρήματα θα ξοδέψει, σε ποιον θα μιλήσει. Όσο έλεγχος, φίλες και φίλοι, αυξάνεται, τόσο μειώνεται και η αυτονομία του συντρόφου, του άλλου ανθρώπου δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο η ψυχολογία δεν πρέπει να περιορίζεται στο ερώτημα που συνήθως γίνεται εκ των υστέρων, βέβαια, του γιατί δεν έφυγε η κοπέλα αυτή, γιατί δεν έφυγε από τη σχέση. Πρέπει να ρωτάμε τι συνέβαινε μέσα στη σχέση που έκανε την ελευθερία της, του ανθρώπου αυτού όλο και μικρότερη. Δηλαδή υπήρχε κάτι που τον σταματούσε από το να μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. Όταν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, φίλες και φίλοι, η απομάκρυνση από μια βίαιη σχέση μπορεί να χρειάζεται, πέρα από το απλά φεύγω, να χρειάζεται σχεδιασμό ασφαλείας, να χρειάζεται υποστήριξη από το κοντινό περιβάλλον, να χρειάζεται ασφαλές περιβάλλον πλαίσιο φιλικό και φυσικά ένα συντονισμό υπηρεσιών. Γιατί όπως σας είπα, δεν αφορά μόνο είτε την ψυχολογία είτε την κοινωνία, αφορά ένα συνδυασμό παραγόντων. Μπορεί να είναι και νομικό το θέμα και ψυχολογικό και κοινωνικό και φιλικό. Και εδώ συναντώνται και οι δύο τομείς οι οποίοι αρχικά τους αναφέραμε σήμερα, η ψυχολογία και η εγκληματολογία. Και να πω ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα σε καμία περίπτωση, φίλες και φίλοι, τελικά ποιος θα είναι ο δολοφόνος, ποιος θα σκοτώσει. Μπορούμε όμως να βελτιώσουμε την αναγνώριση επικίνδυνων μοτίβων. Με την αναγνώριση των μοτίβων αυτών είμαστε πιο κοντά για να προβλέψουμε μια κατάσταση ή και για να την προλάβουμε. Φυσικά δεν μπορούμε να διαβάσουμε το μυαλό ενός ανθρώπου, δεν μπορούμε να δούμε αν είναι ενδυνάμει δράστης, μπορούμε όμως να εξετάσουμε τη συμπεριφορά του. Τι σημαίνει δηλαδή η συμπεριφορά του? Ενέχει κινδύνους. Αυτούς τους κινδύνους, ακόμα και θεωρητικά, πρέπει να τους πάρουμε σοβαρά. Όπως είπα, δεν μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα ότι μια απειλή θα πραγματοποιηθεί, δηλαδή ότι εάν θα ξαναβγείς θα σε χτυπήσω άσχημα. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα αν το εννοεί ή όχι, είναι όμως ένα σημάδι. Είναι ένα σημάδι. Είναι άλλο το ότι εάν το κάνεις θα χωρίσουμε και είναι διαφορετικό το αν το κάνεις θα σε χτυπήσω. Γιατί το να επιλέξει κάποιος να διαφωνεί ή να φύγει από τη σχέση είναι δικαίωμά του. Το να επιλέξει όμως να περιορίσει το σύντροφο με απειλή για τη σωματική του ακυρεότητα είναι ένα άλλο κομμάτι. Δεν μπορούμε, φίλες και φίλοι, να γνωρίζουμε με βεβαιότητα, όπως είπα, όντως αν μια απειλή θα πραγματοποιηθεί. Αυτό που όμως θέλω να σας αναφέρω είναι ότι μπορούμε, αν θέλουμε όμως, να την αντιμετωπίζουμε ως ένα σημάδι, και ειδικά όταν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο βίας και ελέγχου. Η ανθρωποκτονία δεν είναι ένα απλό αποτέλεσμα τρέλας, πάθους ή ενός κακού ανθρώπου, ενός κακού χαρακτήρα. Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, φίλες και φίλοι, που χρειάζεται πολυποραγοντική αξιολόγηση. Αυτό είναι το κομμάτι που θέλω να κρατήσουμε και θα το ξαναεπαναλάβω, διότι θέλω να το έχετε υπόψη σας καθαρά επιστημονικά όπως είναι. Το κομμάτι αυτό είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Η ανθρωποκτονία, η γυναικοκτονία δεν είναι ένα απλό αποτέλεσμα κακών ανθρώπων, κακών ανδρών, κακών συμπεριφορών. Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που χρειάζεται, το ξαναλέω, μία σύνθετη και πολυπαραγοντική αξιολόγηση. Όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και από τον ίδιο, την ίδια τη σύντροφο. Και η γυναικοκτονία, όταν τεκμηριώνεται η έμφυλη διάστασή της, πρέπει να εξετάζεται μέσα στο πλαίσιο της έμφυλης βίας, της εξουσίας, του ελέγχου, της ανισότητας και φυσικά, όπως είπα, και των προηγούμενων συμπεριφορών που έχουν βγει στην επιφάνεια. Ταυτόχρονα θα πω ότι θα σημαντικό είναι να και πρέπει να αποφεύγουμε έναν ακόμα κίνδυνο, να μετατρέψουμε κάθε ανθρωποκτονία γυναίκας σε μια θεωρητικά προαποφασισμένη κατηγορία χωρίς εξέταση των πραγματικών δεδομένων. Είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το προσέξουμε, γιατί απ' τη μία χρειάζεται η πρόληψη, απ' την άλλη δεν μπορούμε να κατηγοριοποιούμε συνεχώς και να γενικεύουμε κάθε δολοφονία γυναίκας, να το ονομάζουμε γυναικοκτονία χωρίς να έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Η επιστήμη, φίλες και φίλοι, απαιτεί στοιχεία. Δεν απαιτεί γενικότητες, δεν απαιτεί τίτλους κοινωνικούς και τίτλους social. Η έννοια της γυναικοκτονίας έχει νόημα όταν χρησιμοποιείται με πολύ σαφή κριτήρια και όχι μια αυτόματη ετικέτα. Σκότωσε κάποιος μια γυναίκα, έκανε γυναικοκτονία. Διότι η γυναικοκτονία έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όταν λοιπόν συζητούμε ένα συγκεκριμένο περιστατικό, άρα η σωστή ερώτηση δεν είναι μόνο ήταν άνδρας ο δράστης και η γυναίκα το θύμα. Η σωστή ερώτηση είναι ποια ήταν η σχέση τους, ποιο ήταν το ιστορικό τους, υπήρχαν στοιχεία ελέγχου, υπήρχαν απειλές, υπήρχε προηγούμενη βία, υπήρχε καταδίωξη, υπήρχε εξαναγκασμός. Ποιο ήταν το κίνητρο? Υπήρχαν όλα αυτά τα οποία ανέφερα και προηγουμένως, υπήρχαν αντιλήψεις της ιδιοκτησίας ή καταπίεσης πάνω στη γυναίκα? Και ουσιαστικά ποια ήταν η αλληλουχία των γεγονότων? Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η επιστήμη προσπαθεί να απομακρυνθεί από την δαιμονολογία, από τη μυθολογία. Δηλαδή ότι για να υπάρχει και να πω, γιατί υπάρχει πραγματικά, και συγγνώμη για την έκφραση, υπάρχει και η μυθολογία γύρω από το δράστη. Δηλαδή ο παράφρον, ο κακός, ο ζηλιάρης εραστής, ο άνθρωπος που είναι τρελός, ο ήσυχος οικογενειάρχης που κανείς δεν τον περίμενε να γίνει δολοφόνος, καμία από αυτές τις περιγραφές δεν αποτελεί μόνη της επιστημονική εξήγηση. Αυτά είναι κοινωνικά απλουστευμένα μοτίβα τα οποία δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα, δεν σημαίνουν τίποτα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Υπάρχουν παντού διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικά κίνητρα, διαφορετικές διαδρομές, οργανωμένες και παρορμητικές πράξεις, άνθρωποι με προηγούμενη βία και άνθρωποι χωρίς εμφανές προηγούμενο, χωρίς ιστορικό, και αυτό ακριβώς κάνει την εγκληματολογική ψυχολογία δύσκολη μεν, αλλά σημαντική. Είναι λεπτές οι γραμμές στους χαρακτηρισμούς, όπως μεταξύ, θα πω εδώ, μεταξύ ψυχικών διαταραχών, πάλι η γραμμή είναι λεπτή. Φανταστείτε κάθε άνθρωπος που είχε ψυχικό, οποιοδήποτε ψυχολογικό πρόβλημα, να ονομαζόταν από την ψυχολογία ως τρελός. Φανταστείτε ένας άνθρωπος με διαταραχή πανικού, επειδή είχε στοιχεία, ας πούμε, ψύχωσης, να ονομαζόταν ψυχωτικός. Φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μέσα στο αυτιστικό φάσμα να ονομαζόταν τρελός. Έτσι ουσιαστικά δαιμονοποιούμε μια κατάσταση και την, όχι απλά την κάνουμε χειρότερη, την καταστρέφουμε. Φίλες και φίλοι, υπάρχει όμως και ένα τελευταίο κομμάτι που θα ήθελα σήμερα να κρατήσουμε και να αναφέρουμε. Θέλω να μιλήσω για την ανθρώπινη ευθύνη και μάλιστα συνδέεται ακριβώς με αυτό το οποίο μόλις έλεγα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Το γεγονός ότι μπορούμε να εξηγήσουμε ψυχολογικά μια συμπεριφορά δεν σημαίνει ότι αφαιρούμε την ευθύνη από τον δράστη. Μπορούμε να μελετήσουμε την παιδική του ηλικία, τις τραυματικές του εμπειρίες, τη χρήση ουσιών, την προσωπικότητα, την ζήλια που έβγαλε, το θυμό που έβγαλε, την ανάγκη ελέγχου που άρχισε να βγάζει, τις γνωστικές στρεβλώσεις που μπορεί να έκανε. Όμως η επιστημονική εξήγηση δεν είναι ηθική απαλλαγή. Το ότι το το ότι του δίνουμε εξήγηση, το ότι όντως είχε υπόβαθρα που έφτασε εκεί, δεν σημαίνει ότι τον απαλλάσσουμε από την κατηγορία και από την πράξη την οποία επιτέλεσε ή πήγε να επιτελέσει. Και αντίστροφα όμως, το γεγονός ότι ένα έγκλημα είναι ακραίο δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να το μελετούμε επιστημονικά. Το ότι ένας άνθρωπος σκότωσε, δηλαδή όσο πιο σοβαρή είναι η πράξη, τόσο χρειάζεται περισσότερο μια ψύχρεμη αλλά δομημένη ανάλυση. Θα ήθελα, μιας και είμαστε στο σημείο αυτό, να αναφερθώ και στον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης, και βάζω έναν διπλό αστερίσκο εδώ, παρουσιάζουν αυτές τις υποθέσεις, έτσι. Όταν χρησιμοποιούμε λεπτομέρειες που δεν είναι απαραίτητες, όταν αναπαράγουμε ξανά και ξανά εικόνες του θύματος ή του δράστη, και όταν αναζητούμε ανθρώπους που λένε ήταν πολύ καλός άνθρωπος, ή όταν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ψυχολογικό δράμα γύρω από το δράστη, υπάρχει, φίλες και φίλοι, κίνδυνος να μετατρέψουμε ένα έγκλημα σε θέαμα. Και η αλήθεια είναι ότι το κάνουμε, έτσι. Πλέον τα περισσότερα εγκλήματα, αντί να αναλυθούν εγκληματολογικά και ψυχολογικά, αναλύονται κοινωνικά και βλακωδώς. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά είναι πραγματικότητα. Η επιστημονική συζήτηση πρέπει να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Πρέπει να μειώνει τον υποσιασμό, δηλαδή τις εντυπώσεις που προκαλεί, και να αυξάνει την κατανόηση στο κοινό και στους ίδιους επιστήμονες που το αναλύουν. Αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα δεν μιλήσαμε για συγκεκριμένα, φρικιαστικά, θα έλεγα, περιστατικά με λεπτομέρειες. Δεν έχουν νόημα. Δεν υπάρχει επιστημονική ανάγκη, φίλες και φίλοι, να περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο έφτασε στο να πεθάνει ένας άνθρωπος για να κατανοήσουμε την ψυχολογία της ανθρωποκτονίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το μοτίβο. Να το έχετε υπόψη σας σαν λέξη και σαν έννοια. Είναι το μοτίβο γύρω από το οποίο κατέληξε να γίνει μια δολοφονία. Αυτό εξετάζουμε. Το τι περιλαμβάνει αυτό το μοτίβο, ποιους παράγοντες περιλαμβάνει αυτό το μοτίβο, ώστε να κατανοήσουμε τι και γιατί συνέβη. Και γιατί είναι σημαντικό το μοτίβο. Το μοτίβο, φίλες και φίλοι, είναι σημαντικό διότι, θα πω το εξής, η θανατηφόρα βία συχνά δεν εμφανίζεται σε αυτό που λέμε κοινωνικό κενό. Υπάρχει ένα περιβάλλον, έτσι, υπάρχει μια σχέση, υπάρχει ένα ιστορικό, υπάρχουν συμπεριφορές που έχουν γίνει στην εμφάνεια, υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια, υπάρχουν ευκαιρίες, χαμένες ευκαιρίες πρόληψης του περιστατικού, και όσο νωρίτερα μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε, τόσο περισσότερο μπορούμε να μετακινηθούμε από την αντίδραση στο σημαντικότερο, στην πρόληψη. Αγαπητοί ακροατές και φίλοι, αν κάποιος ακούει αυτή την εκπομπή και αναγνωρίζει στη δική του σχέση, έτσι, στοιχεία αυτών που αναφέραμε, συστηματικό έλεγχο, απειλές, βία, το μήνυμα δεν είναι να αντιμετωπίσει μόνος του την κατάσταση, ούτε να κάνει μια επικίνδυνη αντιπαράθεση. Το μήνυμα που θέλω να αφήσω είναι να, εφόσον γίνεται, να μπορέσει να συζητήσει και να ζητήσει στους οικείους του υποστήριξη, και βασικά όχι μόνο από τους οικείους του, αλλά και από κατάλληλες υπηρεσίες, αλλά και επαγγελματίες, για να αξιολογήσει με ασφάλεια τον κίνδυνο. Να αναφέρει σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ειδικό, το τι ακριβώς συμβαίνει, τι έχει παρατηρήσει, και ο ειδικός είναι σε θέση, πιστέψτε με, να συνθέσει σε ένα μεγάλο βαθμό το puzzle. Η ψυχολογική βοήθεια μπορεί να είναι σημαντική, αλλά όταν, και να το πούμε αυτό, όταν υπάρχει ένας άμεσος κίνδυνος, χρειάζεται και μια άμεση προστασία. Και για όποιον βρίσκεται απέναντι από ένα άτομο που υφίσταται βία, υπάρχει επίσης και μια ευθύνη να ακούει τον άνθρωπο που έχει απέναντί του, χωρίς να τον κατηγορήσει, να μην πει και γιατί δεν φεύγεις, γιατί να μην αντιμετωπίσει, δηλαδή ουσιαστικά να μην αντιμετωπίζει την απειλή ως ένα απλό οικογενειακό καυγά, και να μην απομονώσει το θύμα. Η υποστήριξη πρέπει να ενισχύει την ασφάλεια και την αυτονομία του ανθρώπου που κινδυνεύει. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε σε ένα σημείο, φτάνουμε στον επίλογο της σημερινής εκπομπής, και θέλω να πω ότι τι εν τέλει μας διδάσκει η ψυχολογία για την ανθρωποκτονία και την γυναικοκτονία. Τι μας διδάσκει? Αυτό που μας διδάσκει πρώτα απ' όλα είναι ότι η βία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο όταν έχει γίνει μία αναστρέψιμη. Η ψυχολογία μας βοηθά να δούμε πίσω από την πράξη και να αναγνωρίσουμε τα μοτίβα τα οποία προηγούνται. Γι' αυτό κιόλας τα ανέφερα, και ώστε να είναι και πιο εύκολα στο να τα αναγνωρίσει κανείς. Η εγκληματολογία πάλι μας βοηθά να εξετάσουμε τη συμπεριφορά μέσα στο πλαίσιο της σχέσης, του περιβάλλοντος, αλλά και του κομματιού του εγκλήματος. Και οι δύο επιστήμες όμως, όταν χρησιμοποιούνται συνθετικά και σωστά, δεν αναζητούν απλώς έναν κακό άνθρωπο για να τελειώσει εκεί η κουβέντα, αναζητούν τους μηχανισμούς που μπορούν να εξηγήσουν, να αξιολογήσουν και κυρίως, φίλες και φίλοι, να προλάβουν. Η ανθρωποκτονία είναι η ακραία μορφή ανθρώπινης επιθετικότητας και η γυναικοκτονία, όταν πρόκειται μάλιστα για έμφυλη ανθρωποκτονία, μας υποχρεώνει να εξετάσουμε επιπλέον τη σχέση ανάμεσα στη βία, το φύλο εννοείται, την εξουσία, αλλά και τον έλεγχο που ασκείται σε μια σχέση. Δεν πρέπει να ταυτίζουμε όλες τις ανθρωποκτονίες γυναικών, φίλες και φίλοι, με τη γυναικοκτονία. Όμως ούτε και να αγνοούμε πραγματικά μοτίβα έμφυλης βίας, που πραγματικότητα είναι και καταγράφονται διεθνώς σε πολλές περιπτώσεις. Και ίσως το σημαντικότερο κομμάτι σε σύνθεση όλων αυτών είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε την ανθρωποκτονία να μας αποκαλύψει ότι τελικά υπήρχε βία. Φίλες και φίλοι, πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τη βία στα αρχικά της στάδια, πριν φτάσει στην ανθρωποκτονία. Όταν μια γυναίκα φοβάται τον σύντροφό της, αυτό είναι σημαντικό. Όταν ένας σύντροφος ελέγχει συστηματικά τη ζωή της συντρόφου, αυτό είναι σημαντικό. Όταν υπάρχουν, όπως είπα, απειλές, όταν υπάρχει καταδίωξη, όταν υπάρχει επαναλαμβανόμενη σωματική και σεξουαλική βία, είναι σημαντικό. Στην πραγματικότητα, όταν ένας άνθρωπος δεν αποδέχεται ότι ο άλλος έχει δικαίωμα να φύγει, αυτό πάλι είναι σημαντικό. Και ξέρετε, όταν όλα αυτά συνδυάζονται, η επιστήμη μας λέει ότι δεν πρέπει απλώς να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει παρακάτω, πού θα καταλήξει η κατάσταση. Δείχνει η κατάσταση. Πρέπει να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο και να παρέμβουμε και να αντιδράσουμε. Αυτό δεν είναι να μας πιάσει πανικός, είναι η πρόληψη, η λεγόμενη πρόληψη, την οποία παντού και πάντα, όπως και στη ιατρική άλλωστε, δεν χρειάζεται να φτάσουμε, ας πούμε, σε μια κατάσταση, σε ένα έμφραγμα για να πούμε ότι τελικά είχα πρόβλημα υγείας. Πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε και τα προηγούμενα σημάδια. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στην ψυχολογική επιστήμη και σε αυτό που λέμε στην, και δυστυχώς και κρίμα που υπάρχει, στη λαϊκή εικόνα της ψυχολογίας, διότι η λαϊκή αυτή, συγχωρέστε μου την έννοια, εικόνα, δεν θέλει, βασικά θέλει να μάθει ποιος είναι ο τρελός. Η επιστήμη θέλει να ξέρει ποιοι παράγοντες υπάρχουν, πώς αλληλεπιδρούν και τι μπορεί να γίνει. Η λαϊκή εικόνα θέλει απλά μια αιτία, έτσι. Θέλει μια, τι συνέβη, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι καλά. Δεν μας λέει τίποτα. Το γιατί δεν είναι καλά και πώς έφτασε να μην είναι καλά και το τι συνέβη έχει σημασία. Γι' αυτό η επιστήμη εξετάζει πολλές μεταβλητές, δεν εξετάζει μία. Η λαϊκή εικόνα αυτή θέλει να μυθοποιήσει και να απλοποιήσει. Η επιστήμη δεν λειτουργεί έτσι. Η επιστήμη θέλει, φίλες και φίλοι, να κατανοήσει. Και η κατανόηση φυσικά δεν σημαίνει συγχώρεση, έτσι, για να το ξεκαθαρίσω, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν σημαίνει ότι κατανοούμε έναν άνθρωπο, τον συγχωρούμε κιόλας. Σημαίνει ότι γνωρίζουμε. Διότι μόνο όταν γνωρίζουμε πώς δημιουργείται και κλιμακώνεται η βία, μιας και μιλάμε για αυτή, μπορούμε να προσπαθήσουμε να την σταματήσουμε πριν καταλήξει να γίνει θανατηφόρα. Αγαπητοί ακροατές, η σύγχρονη ψυχολογία, επομένως, δεν μας λέει ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος ανθρώπου που γίνεται δολοφόνος. Μας λέει όμως ότι υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, διάφορα μοτίβα συμπεριφοράς και δυναμικές που πρέπει να μάθουμε να αξιολογούμε. Η σύγχρονη εγκληματολογία πάλι δεν μας λέει ότι κάθε δολοφόνος, κάθε δολοφονία έχει την ίδια αιτία. Μας λέει ότι πρέπει να μάθουμε να εξετάζουμε το κίνητρο, τη σχέση του δράστη με το θύμα, το ιστορικό της βίας, τις συνθήκες, τη συμπεριφορά και πριν και μετά, αλλά και το κοινωνικό πλαίσιο γύρω από αυτό. Και όταν πλέον μιλάμε για γυναικοκτονία, η επιστημονική προσέγγιση απαιτεί να κρατήσουμε δύο πράγματα, φίλες και φίλοι. Ακρίβεια και σοβαρότητα. Ακρίβεια ώστε να μην χρησιμοποιούμε τον όρο χωρίς να εξετάζουμε την έμφυλη διάσταση, και σοβαρότητα ώστε όταν αυτή η διάσταση υπάρχει να μην την αγνοούμε. Δηλαδή, γιατί μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει, αλλά πρέπει πρώτα να το κρίνουμε και μετά να το πούμε. Δηλαδή, πρώτα θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει έμφυλη διάσταση και αν υπάρχει να το επισημάνουμε, αν δεν υπάρχει να το αποφύγουμε. Η ζωή ενός ανθρώπου, η ζωή μιας γυναίκας δεν προστατεύεται μόνο στο δικαστήριο μετά το έγκλημα, προστατεύεται και πρέπει, το τονίζω, πρέπει να προστατεύεται πολύ νωρίτερα. Όταν ακούμε μια απειλή και την παίρνουμε σαν σοβαρά, όταν ένας επαγγελματίας ακούει κάτι και αναγνωρίζει ένα κίνδυνο σε αυτά που ακούει, στους συνδυασμούς δηλαδή, αφού έχει συνθέσει τους παράγοντες, έχει κάνει ένα συνδυασμό παραγόντων, όταν ένας φίλος δεν αδιαφορεί για αυτό που του λέμε, όταν μια υπηρεσία λειτουργεί έγκαιρα και αποτελεσματικά, και όταν ένας άνθρωπος έχει πρόσβαση σε υποστήριξη και ασφαλή απομάκρυνση, και φυσικά όταν μια κοινωνία ευρύτερα, αλλά δεν θα το διευρύνουμε άλλο σαν θέμα, θεωρεί τον έλεγχο και την απειλή ουσιαστικά φυσιολογικό στοιχείο μιας ερωτικής σχέσης. Δεν είναι φυσιολογικό στοιχείο. Δεν είναι φυσιολογικό στοιχείο και πρέπει αυτό να μάθουμε και να το βλέπουμε τι σημαίνει και γιατί σημαίνει, και ουσιαστικά στη συνέχεια να προβαίνουμε στις κατάλληλες κινήσεις. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το ουσιαστικό ψυχολογικό, αν μπορούμε να το πούμε, μάθημα, συγχωρέστε μου την έννοια. Και η βία δεν αρχίζει απαραίτητα με ένα χτύπημα, μπορεί να έχει αρχίσει με την κατάργηση των ορίων του άλλου ανθρώπου. Το είπα από την αρχή, το είπα και στη μέση της εκπομπής, το λέω και τώρα. Η πρόληψη αρχίζει όταν αυτά τα όρια θέτονται, αναγνωρίζονται και προστατεύονται. Φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα πω κλείνοντας ότι τελικά δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος δολοφόνου, ούτε μια μοναδική αιτία που να εξηγεί όλες τις ανθρωποκτονίες, και όταν, όπως είπα, μιλάμε για γυναικοκτονία, χρειάζεται να εξετάζουμε με ακρίβεια τους παράγοντες που υπάρχουν πίσω από αυτό. Δηλαδή, αν υπάρχει έμφυλη διάσταση, αν υπάρχει προσπάθεια ελέγχου, αν υπάρχει προηγούμενο ιστορικό βίας. Η επιστημονική προσέγγιση απαιτεί, όπως είπα και το λέω τελευταία φορά, στοιχεία και όχι εύκολες ετικέτες. Το σημαντικό όμως που θα ήθελα να κρατήσουμε είναι το στοιχείο της πρόληψης. Όταν υπάρχει συστηματικός έλεγχος, υπάρχει απειλή, υπάρχει βία, δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το πλαίσιο ως απλούς καυγάδες ενός ζευγαριού. Χρειάζεται αναγνώριση του κινδύνου και όπου απαιτείται ασφαλής και οργανωμένη παρέμβαση. Όχι χωρίς λόγο, όταν υπάρχουν συγκεκριμένα μοτίβα. Έλεγχος, απειλές, καταδίωξη. Και βία φυσικά. Το να υπάρχουν, όπως είπα, διαφωνίες, δεν σημαίνει ότι κατευθείαν πρέπει να φτάσουμε και να συμπεράνουμε, αλλά προσέξτε. Άρα δεν εστιάζουμε μόνο στο συναίσθημα, δηλαδή στην έκφραση των συναισθημάτων. Πηγαίνουμε και αναγνωρίζουμε σε τι πράξεις προβαίνει ένας σύντροφος, σε τι πράξεις προβαίνει ένας άνθρωπος. Η βία, σας είπα, δεν ξεκινά με χτύπημα, μπορεί να αρχίσει με την κατάργηση του κομματιού των προσωπικών ορίων. Άρα βλέπουμε πού καταπατώνται τα όρια, πόσο συστηματικά καταπατώνται και ουσιαστικά με ποιο τρόπο καταπατώνται. Φίλες και φίλοι, από τον Κρήτη FM 87,5 και τον Κωσιβάκη Νικηφόρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μου. Σήμερα προσπαθήσαμε να δούμε την ανθρωποκτονία και τη γυναικοκτονία, όχι μέσα από τον, από το, την κοινωνική του, έτσι, λαϊκή του πλευρά, αλλά μέσα από την ψυχολογία, την εγκληματολογία, και να δώσουμε έμφαση στην ανάγκη για αναγνώριση και πρόληψη. Σας ευχαριστώ.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με κυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα Μόντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
14: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
13: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
14: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
13: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
14: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
13: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
14: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
13: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
14: Τηλέφωνο 210-211-1315.
13: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
14: Honda Caracostas.
13: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
15: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
14: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Christmas. Κρήτη FM. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
7: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
8: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
15: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
14: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
15: Αυθεντική τσικουδιά.
14: Παρθένο ελαιόλαδο.
15: Μέλι.
14: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
15: Τα πάντα παραγωγής μας.
14: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
15: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
14: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
15: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
14: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
15: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
16: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281 121 6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
17: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0579 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
19: Η ώρα είναι 4:30.
20: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
21: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
20: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
21: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
20: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
21: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
20: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
21: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
20: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
21: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
22: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
23: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
24: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
25: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
26: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
25: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
27: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
25: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
26: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
25: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
28: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
29: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
30: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
29: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
30: Σπήλιο μου το λένε.
29: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
30: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
29: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράς.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0579 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
11: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα. Κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Οι Απτερέοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι. Κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
13: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κρητικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτερέων.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Είναι 5:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539, στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Σε ένα σπήλιο.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
0: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
0: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
0: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
0: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
0: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
13: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Γιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Γιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
8: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
12: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

το να αέρα σου πετώ με το κορμί σου στέκω. Με το κορμί σου στέκω, με το κορμί σου στέκω. Με τη ζωή σου περπατώ και με το φως σου βλέπω.

0: τώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβέ. Θαλασσινά, Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
3: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
4: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
7: Χωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Μες το Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
11: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
12: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: Είναι Αλουμίν.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
6: Ό,τι έχω πάθει στη ζωή, μάθημα μου έχει γίνει και ούτε το να μαθιό μου μπλιό. Δεν έχω εμπιστοσύνη.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

0: Ποιος έχει, ποιος έχει τόσο φάρωση.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
8: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλλιθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ο Ντεγιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει
13: έχει όνομα. Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
14: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
15: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
8: Σίβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έλα.
0: Ναι.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
4: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι. Κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρίο και παξιμάδι μες το Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Και στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
10: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
11: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
4: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
3: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
4: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
3: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.

0: φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
8: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
9: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
10: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: σκουμπός και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
1: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
0: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
1: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
0: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.

0: ό,τι έχω πάθει στη ζωή, μάθημα μου έχει γίνει κι ούτε το να μαθιό μου μπλιό, δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.

0: TFM.
1: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε

Ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Κρήτη FM.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: πάρες την Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον εδώ.
0: Ναι.

0: FM, ο σταθμός που φέρνει τον κριτικό αέρα όπου και βρίσκεται.
1: Hi, this is Anna Maria from New York. Και ακούω Κρήτη FM.
2: Πάμε και το μελεβισότη.

0: να είμαστε όλοι μας
1: η ώρα
0: καλά
1: στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρήτη FM.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

σώπασε μη φωνάζεις. Σώπασε μη φωνάζεις, άλλη καρδιά επληγώθηκε και εσύ γιατί στενάζεις.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.